0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρυσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027 πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει το 2027 στο 3,6%. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Γκίλφοϊλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να τις οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Λόγω των πληγμάτων, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήξε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ που ανήγγειλε χθες βράδυ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφιση του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς οι μαθητές λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στην πολιτεία της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άντρας έπεσε από το τρενάκι με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νοτίων ακτών της επαρχίας Βεράγουας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως πάνω από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντιπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα νεκρή στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη.

0: Η γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιάς στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα το πρωί, καλημέρα σας. Καταρχήν ψυχαλίζει, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν. Κάτσε και δεν ακούω και τίποτα. Είμαι και λίγο βαρύκουος. Όλα μαζί τα καλά. Λοιπόν, το πρωί που ερχόμουν ψυχάλιζε κιόλας. Δεν ξέρω, όταν ήρθες εσύ ψυχάλιζε ή ψυχάλιζε. Θα βρέξει, έχετε το νου σας. Και είναι και Τρίτη και 13. Και ενδεχομένως να περιμένουμε, λέγει, πολύ και βροχούλα. Τα μάτια σας 14. Και όχι μόνο στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, δεν είναι, όπως λένε, όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Γιατί από ό,τι έβλεπα στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, είτε είναι νησιωτική είτε είναι ηπειρωτική, είναι σε συννεφιά, κάτω από συννεφιά. Το πέπλο των όμορφων ή τέλος πάντων σύννεφων τα οποία θα μας κάνουν παρέα σήμερα. Και βλέπω βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στην Καστοριά, βρέχει στην Κέρκυρα. Και σε κάποιες περιοχές. Α, και εδώ στο λεκανοπέδιο, ναι, όντως. Άρα είναι το φρέσκο, ε. Ναι, βγήκε πριν από 10 λεπτά αυτός ο χάρτης. Αλλά πολύ συννεφιά, παιδιά, ε. Και θα πέσει και η θερμοκρασία. Μας τα έπαιξε η κυρία Σούζη. Θα το γυρίσει σε βοριά αργότερα μέσα στην ημέρα, ενδεχομένως προς το απόγευμα. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας. Ομπρέλα, ξέρετε τώρα. Αναγκαίο αξεσουάρ για την σημερινή μετακίνηση. Λοιπόν, επειδή έρχομαι τώρα με το αυτοκίνητο, γιατί σας τα είπα τα νέα, με τη μηχανή έχουμε ακόμα ένα ζητηματάκι, μικρό μεγάλο, θα δούμε τι θα γίνει. Ακούω μουσική λοιπόν το πρωί. Ακούω τον νεαρό Στέφανο εκεί στις 4 στο δελτίο, απολαμβάνω και το γυρίζω μετά. Ακούμε κάνα τραγουδάκι εδώ από το Μέντα. Λοιπόν, το άκουσα αυτό το τραγούδι και να σας πω την αλήθεια. Σκέφτηκα το εξής, λέω. Θα πει κάποιος ποιος είδε πλοίο στο βουνό και λοιπά, ναι. Αλλά στην Ελλάδα εντωμεταξύ ενδεχομένως να μην είναι και τόσο έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να το δει στο πλοίο, στο βουνό, με αυτά τα οποία γίνονται, με αυτά τα οποία ακούγονται και λοιπά και λοιπά. Θα μου πεις πάλι παράπονα πρωί πρωί ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Και εσείς δίκιο έχετε, ξαναλέω. Και εσείς δίκιο έχετε. Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα είναι η δικιά μας μέρα, ξέρετε, στους Αγγλοσάξονες είναι Παρασκευή και 13. Μην με κοιτάς εσύ έτσι πρωινή, κανονίστε την πορεία σου, κυρία Γεμελιάρη που είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη και 13, ξέρετε, Τρίτη είναι η αποφράση μέρα που έπεσε η πόλη των πόλεων. Το 13, το ξέρετε πολύ καλά, είναι αυτός που σπάει την αρμονία, γιατί έχουμε το 12 που είναι η μαθητές του Ιησού, οι άθλοι του Ηρακλή, οι ΔΕΗ του Ολύμπου. Το 13, τι είναι το 13, είναι λίγο ζώρικο. Okay, λοιπόν, υπάρχει μια ανησυχία εκεί. Μάλιστα, διάβαζα, το άκουσα νωρίτερα και στον κύριο Γιαννήρη, ότι το 3 και 13 δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι λέει και για τους ισπανόφωνους λαούς. Και μάλιστα λέει οι ισπανόφωνοι λένε για την σημερινή ημέρα, την Τρίτη, λέει, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Για την Τρίτη. Άμως, λοιπόν, εμείς, αυτοί δηλαδή που πιστεύουν στις δυσιδαιμονίες, λένε, λέει, Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή ακόμα, λέει, να τελέσουν, λέει, και αραβώνα. Έχω ακούσει και έχω ακούσει, αλλά για αυτά, Τρίτη θα αραβωνιαστείς. Σάββατο αραβωνιάζει, άμα κάνεις το απονεννοημένο, δηλαδή, θέλω να πω. Αλλά, τέλος πάντων, και αυτό, αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο Νικόλαος Πολίτης, πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, λέει ότι το 3 και 13 είναι μια ερμηνεία, λέει, υστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι, λέει, στην άλωση απέδωσαν, λέει, την συμφορά στην ολέθρια επίδραση, λέει, της ημέρας. Μαρτυρία, λέει, για την πρόληψη του 3 και 13 υπάρχει, λέει, από το 1164, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδί μου. Δες πάντων, εντάξει. Άμα δείτε καμιά μαύρη γάτα, παιδιά, μέσα στην πορεία της ημέρας, είναι το καλύτερο, καταλάβατε τώρα. Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε, δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, επειδή αλλάζει ο καιρός από σήμερα, θα πέσει και η θερμοκρασία, τα μάτια στις 14. Αύριο Τετάρτη έχουμε και τα μέτρα, ε. Εν τω μεταξύ, λέει η χονδρική τιμή ρεύματος. Τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί. Τίποτα, δεν μου κάνει μια κουβέντα τώρα. Καταρχήν θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου για την ιστορία του, τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Α, δούμε τώρα, ακόμη θα πάει, δεν θα πάει, θα έχει ανησυχία, δεν θα έχει ανησυχία. Θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε που θα κάτσει μπίλια όσον αφορά την ενίσχυση. Να δούμε. Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής, μην μάθουμε κανένα καλό νέο εκεί από τους Ευρωπαίους για την ιστορία της ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι στην πόρτα μας, όπως καταλαβαίνετε. Πόσο έκανε το πρωί το πετρέλαιο, 105. Έπεσε λίγο, είναι 105 και 2. Κατοστάρα 100. Πέφτει 1 και 32. Και το μαζούτ όμως έχει μεγάλη διαφορά. Το μαζούτ, το αμερικανικό ας πούμε, έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Έχει, είναι στα 92 και 3, δηλαδή έχει 13 δολάρια. Σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή σε αυτό το πόλεμο που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου και ο Δονάλτιος είπε θα τον καθαρίσει σε ένα μήνα. Μεγάλη πετυχία και ο πρόεδρος, ε. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια στιγμή το αμερικανικό είχε καβαλήσει την τιμή του Brent. Το θυμάστε, το θυμάστε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο, παιδιά, είναι στα 84,56. Σήμερα η τιμή, λέει, τη χονδρική του ρεύματος είναι στη χώρα μας 220. Για να δω. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, ρε παιδί μου, με βάση τις ώρες, ξέρετε, τις καλές, έχει τώρα φτηνό ρεύμα να πάνε τα αποθηκεύσουμε, που λέει ο λόγος δηλαδή. Πω, παιδιά, δεν υπάρχει. Πάνω από κατοστάρικο είναι η μεγαβατόρα. Πω, η πιο φτηνή ώρα, παιδιά, είναι στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα τέλος πάντων, που η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και μόρους και λοιπά είναι 184 ευρώ σήμερα. Σας θυμίζω πότε, πριν μια εβδομάδα, που τα λέγαμε, που είχαμε αρνητική τιμή για 6-7 ώρες. Τώρα δεν συμφέρει τίποτα. Και η πιο ακριβή ώρα, περιέργως πώς, από ό,τι βλέπω, είναι το πρωί στις 8, 280 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι ακριβά είναι παντού, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι φτηνές, αλλά αυτές έχουν άλλες ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες. Αλλά τα καταφέρνουν, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις αυτά και άλλα πολλά, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχουμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω στοιχεία και συνδρομή σήμερα, έτσι. Τι γίνεται στην περιοχή σας, αν κάνει κρύο, αν βρέχει. Εδώ στο λεκανοπέδιο σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τους φίλους πρωινής παρέας, μιας και μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Θυμίζω το 698-123-1003 είναι το Viber, το τηλέφωνο που έχουμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, φωτογραφίες σας, να τις μεταφέρω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Στο τηλεφωνικό κέντρο, που σας είπα, είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σήμερα, στο 210-48-0-170-174. Και θυμίζω, Sky Radio, πάνω skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου, σας είπα ότι είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μεγάλη επιτυχία. Γυναικοκρατείται η εκπομπή σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Σοφία Γαλάνη και η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που σιγά μην τα ακούσουμε. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να τα πούμε. Χρόνια πολλά να πούμε στον Φλωρέντιο. Καλά, Φλωρέντιο. Στην Αγαθονίκη και τη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα, ε. Για να δω, 3 και 13, 7 και 31 Ανατολή, καλά σιγά μην το δούμε τον ήλιο. Δύση 7 παρά 8, ωραία, μικρή ημέρα. Λοιπόν, διαβάζω στο Άγιο Λόγιο Εορτολόγιο, Κάρπου Παπίλου και Αγαθαδόρου και Αγαθονίκης, Φλωρεντίου και Διοσκούρου, Νικήτα, Βενιαμίν, από την Περσία ο τελευταίος, Μελετίου του Πρώτου και Χρυσή της Νεομάρτυρος Μογλενών, δηλαδή Εδέσης. Χρόνια πολλά και καλά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα, παρά το γεγονός ότι είναι 3 και 13. Έτσι, δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά. Μην λειτουργούμε και λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάμε, πώς είναι τα κέφια μας, αυτό είναι το ερώτημα. Τα κέφια μας πώς είναι? Γιατί τα υπόλοιπα, διαβάζω σήμερα στην Κράβα, λέει, το βλέπα και χθες στην έκθεση, να σας πω την αλήθεια, η οποία μας κοινοποιήθηκε. Από το 2003, λέει, ήταν η εγκατάσταση του φυσικού αερίου, λέει, στο σχολείο, στο συγκρότημα αυτό, το οποίο έχει χοντρικά από 3.500 μέχρι 4.000 μαθητές και δεν είχε γίνει, λέει, ο σχετικός έλεγχος. Εν τω μεταξύ, λέει, τώρα, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής υπηρεσίας του Δήμου που έκανε τους ελέγχους κλπ., πρώτον δεν βρήκαν διαρροή, αλλά δεύτερον, λέει, πρέπει να γίνει, λέει, νέα αδειοδότηση, διότι έχουν κάνει κάτι παρεμβάσεις, λέει, στο δίκτυο. Σήμερα θα πάνε κλιμάκια αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο φώναζε ο Δήμος Αθήνας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προς το παρόν τα παιδιά δεν πρόκειται να πάνε στο σχολείο, αλλά θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα με αφορμή και το τραγούδι τώρα που λέει βγήκαν καράβια στο βουνό κλπ. υποτίθεται ότι, ας πούμε, πόσο καιρό είναι τώρα, ένα μήνα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Ένα μήνα, χοντρικά. Το καλοκαίρι δεν γίνονται σχετικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία. Ποιοι είναι αρμόδιοι? Είναι οι Δήμοι. Είναι άλλες υπηρεσίες. Είναι στα μεγάλα συγκροτήματα. Είναι το κράτος. Δεν πρέπει να γίνονται πλήρης έλεγχος σε όλα λόγω του γεγονότος ότι έρχεται η νέα σχολική χρονιά, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ, το δημοτικό, εντάξει, ξέρω εγώ, το γυμνάσιο, αλλά στο λύκειο και ειδικά στην τρίτη λυκείου που τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα. Θα πεις κάνουν φροντιστήρια. Εντάξει, κάνουν φροντιστήρια, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια, ευγενικά θα το πω, σοβαρότητα στο ζήτημα των υποδομών των σχολείων. Και όχι μόνο των σχολείων, αλλά λέμε τώρα και τα σχολεία. Σχολεία, νοσοκομεία, ξέρω εγώ, δημόσια κτίρια κλπ. Να είναι ελεγμένα όλα με σφραγίδα. Να ξέρουμε αν γίνει στραβή, ποιος φταίει που έδωσε τη σφραγίδα. Θα μου πεις λεπτομέρειες, Ψάλτη. Ενδεχομένως. Τι να πω, ξέρω εγώ. Μπορεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία με τα social media και τους 15χρονους. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά η ηλικία, λέει, που τα παιδιά ξεκινάνε τα social media είναι από τα 10. Πόσο? 10 χρονών και τα παιδιά έχουν λογαριασμό στα social. Ξέρετε ότι απαγορεύεται. Και τώρα απαγορεύεται θεωρητικά. Αλλά οι πιτσιρικάδες δηλώνουν ότι θέλουν και μια χαρά γίνεται η ιστορία. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου άρχισαν να χρησιμοποιούν τα social, όπως σας είπα, 10 έως 12 ετών. Maximum, λέει, 12. Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει, λέει, κάποιος ο οποίος δεν έχει social, είναι δακτυλοδεικτούμενος. Γιατί είναι έξω από την παρέα. Μη γελάς, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Εδώ είμαστε εμείς τα παππούδια με το. Α, δεν σας είπα, εν τω μεταξύ, είναι καταπληκτικό. Το Σάββατο είμαι εκεί στην Κορινθία. Ωραία μέρα, έχουν βγει τα κελιάζονται, ξέρετε, σαν τα φίδια, να μαζέψουν βιταμίνη D κλπ. Και βλέπω, παιδιά, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, πιο μεγάλων από μένα δηλαδή, και ήθελα να καταλήξω, κάθονται στην παραλία με τα μαγιό τους, ένας κύριος και μια κυρία. Είναι απέναντι. Η κυρία, μάλιστα, έχει βάλει το πόδι της στην καρέκλα του κυρίου στο μπράτσο. Ο κύριος της χαϊδεύει, ξέρω εγώ, τα δάχτυλα κλπ. Και οι δύο όμως είναι στη θάλασσα τώρα, προσέξτε. Δηλαδή, βλέπουν να αρμενίζονται πλάτσα πλούτσα η θάλασσα κλπ. Δεν βλέπουν τη θάλασσα. Ασχολούνται με τα κινητά τους και οι δύο. Έμεινα κόκαλο, σας λέω. Αυτό έλεγα στην παρέα μου εκεί πέρα. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι οι πιτσιρικάδες οι οποίοι όταν πάνε κάπου να πιούν καφέ, δεν μιλάνε μεταξύ τους, παίζουν με τα κινητά. Μα και αυτές οι ηλικίες. Απίστευτο. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Στοιχεία τώρα, Το 1/4, λέει, των πιτσιρικάδων που ασχολούνται με τα κινητά ή τέλος πάντων με τα social media κάνει, λέει, υπερβολική χρήση. Δηλαδή, πάνω, λέει, από 4-5 ώρες τη μέρα. Μεροκάμα του τρόμου, Ναι. Ο ένας στους 4 15χρονους αισθάνεται, λέει, νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Εδώ αισθανόμαστε ανασφάλεια εμείς. Κάπου έβλεπα, παιδιά, ότι καθημερινά, λέει, ο μέσος όρος που ασχολούμαστε, κοιτάμε το κινητό, είναι πάνω από 1000 φορές. 1000 φορές τη μέρα. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να έχετε αυτή την τρέλα? Το 17% των παιδιών ηλικίας από 11 έως 15 έχει υποστεί, λέει, διαδικτυακή παρενόχληση. Ένας στους 5 15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός και το χόμπι. Μα αθλητισμός αυτός είναι τώρα, να ξέρετε. Αυτό το πόσο παίζουμε με το κινητό, με τον αντίχειρα. Πάνω κάτω. Και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, τα οποία έχουν προκύψει. Εν τω μεταξύ, και οι τρεις, λέει, υπουργοί, οι οποίοι θα μου πει τώρα, εντάξει, γιατί οι υπουργοί δεν είναι άνθρωποι. Ενδεχομένως είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, έχουν και παιδιά σε ηλικία δύσκολη. Και ο Σκέρτσος και ο Γεωργιάδης και ο κ. Παπασταργίου. Και προσπαθούν τώρα να δουν. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω. Πετάει το μπαλάκι το κράτος και λέει, κοίταξε να δεις, οι εταιρείες που έχουν τα social media θα είναι υπεύθυνες. Εμείς θα τους δώσουμε τα εργαλεία για να τα ελέγχουν. Πάντως, να ξέρετε, μιλούσα χθες με έναν άνθρωπο, θα το κουβεντιάσουμε μαζί του. Το ζήτημα που εμείς μπορούμε να κάνουμε πλάκα και να λέμε ό,τι θέλουμε είναι τεράστιο. Και είναι και επικίνδυνο μερικές φορές για το τι βλέπουν ή πού μπορούν να μπουν τα παιδιά σε δρόμους ιδιάζουσας επικινδυνότητας. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου. Βεβαίως η κρίση ενέργειας με αφορμή και όλα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες διάβαζα μια ανάλυση για τη Σαουδική Αραβία. Θα μου πεις τι σε έπιασε ψάλτη για τη Σαουδική Αραβία. Το λέω αυτό γιατί 10 χρόνια λέει παιδεύεται η Σαουδική Αραβία. Παιδεύεται. Έχει λέει τέλος πάντων μέτωπο η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη της Ιεμένης. Και μάλιστα λέει οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρετε τι χρήμα έχουν, έτσι, ζήτησαν και ζητάνε συνδρομή και βοήθεια από άλλες χώρες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην προστασία της χώρας τους με αντιεροπορικά. Σας θυμίζω ότι εμείς εκεί έχουμε μια συστοιχεία πυράβλων Patriot. Οι Γάλλοι θα πάνε εκεί, τους Αμερικανούς ζητούν βοήθεια, έχουν αγοράσει αμερικανικά όπλα και αμερικανικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας, αλλά φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να προστατεύσει τον ένα αέριο χώρο της. Αδυνατή, δεν το είχε κάνει ως πρωταρχικό στόχο. Κλείνοντας, πάρα πολλές αντιδράσεις βλέπω για τη συμφωνία ή τέλος πάντων αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Δονάλτιος με τον Βλαδίμηρο. Αντιδράσεις και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Επίσης θέλω να σας πω ότι από ό,τι κατάλαβα, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε και ο Δονάλτιος, αβέβαιη η παραμονή της κυρίας Γκιλ Φόιλ στη χώρα μας. Φαίνεται να έχουμε εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό δημιουργεί και προβλήματα στις ενδιάμεσες εκλογές. Όπως επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε και εξελίξεις στην Ιερά Μονή Σινά. Χθες είχαμε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομολογό του και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που φαίνεται ότι έχει έναν ειδικό ρόλο για την Ιερά Μονή Σινά. Αλλά μάλλον τα πράγματα δεν οδεύουν, ή σωστότερα οδηγούμαστε στον τοίχο, λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάνοιγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 13, ψυχραιμία. Εντάξει, βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε σχετικά με τα. Πιστεύετε, βλέπω κάπου είσαστε στις δυσιδαιμονίες, ε. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Λάμπρο, χαιρετισμού στη Λευκάδα με ψιλόβροχο. Νίκο, δεν το ξέρω. Σήμερα ήταν η μάχη της ηλεκτρικής. Δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Θα το ψάξω. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο ζήτημα αργίας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Okay, μπορεί να είναι και έτσι. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Κρήτη. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σαν σήμερα λέει δολοφονήθηκε ο Παύλος Μελάς. Μετά από προδοσία λέει του Έλληνα κομιτατζή Μήτρου Βλάχου, ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ο αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Παύλος Μελάς. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιον, χαιρετισμούς, καλή Τρίτη να έχουμε. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και καλησπέρα στη Μελβούρνη. Έβαλα στοίχημα, λέει ότι θα ξεκινήσει με το μήνα, έχει 13. Ω, την πάτησες. Είδες, άλλο τραγούδι βάλαμε σήμερα. Καλημέρα και στον Άνω Δημήτρη που πάει από την Κλειφάδα για τον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Βασίλη, καλώς ήρθες. Στη Σαλαμίνα, βροχερή Σαλαμίνα, είπαμε βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, έχουμε βροχούλα σήμερα το πρωί, άρα προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα αυτονόητα, ξέρετε τώρα, για να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ρουμπίνη, να σε καλά. Γεια σου Λεωνίδα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη Τζαέρλι. Ρώτησε λέει την κυρία Σούζη πόσο έντονο θα είναι τα καιρικά φαινόμενα, λέει, και πού θα εκδηλωθούν, γιατί χθες ακούσαμε λέει τον κύριο Καλιάνο να μας τα περιγράφει δραματικά, λέει, ως συνήθως. Οκ, okay, θα το κάνουμε. Έχει πει νομίζω, το άκουσα και στον καιρό στο δελτίο, ότι σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Το έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, η κορύφωση θα είναι. Η κορύφωση. Τα περισσότερα υποψιάζομαι από αυτά που θυμάμαι τώρα είναι σήμερα το απόγευμα. Μέχρι αύριο τα ξημερώματα, μετά θα υπάρχει μια ανάπαυλα και μετά πάλι Τετάρτη μεσημερό απόγευμα, εκεί στην Εύβοια, εκεί θα έχουμε τα πιο πολλά φαινόμενα από ό,τι θυμάμαι, και θα αποκατασταθεί το βράδυ, δηλαδή θα είναι ένα 48ωρο χοντρικά το οποίο θα έχει καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, αλλά ξαναλέω παιδιά, είναι φθινόπωρο, είναι τα πρωτοβρόχια. Εντάξει, το ζήτημα είναι να μην έχουμε προβλήματα, αυτό που λέμε κάθε φορά και κάθε πρωί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Μιχάλη, Ρέθυμνο 20 βαθμούς Κελσίου, γλυκός καιρός και εδώ, εντάξει, καλά ήταν, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κρύο σήμερα. Δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Τα καύσιμα στο Θεό και αέκαρα. Τώρα που λέω για τους τουρίστες, είδα κάποια στοιχεία, να σας τα πω και αυτά τα στοιχεία για τον τουρισμό. Αλλά επιτρέψτε μου, όχι, κάτσα να τελειώσω πρώτα τα μηνύματα και μετά να πάμε στα στοιχεία αυτά. Καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, 10 βαθμοί Κελσίου. Αλλά αυτά λέει εδώ για μας δεν είναι τίποτα. Σωστό. Γεια σου Κώστα, καλημέρα στο Λεβερκούζεν, Βούνταμπα. Φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Τάκι, σωστότερα. Λοιπόν, στη Λακωνία. Φεύγω για το χωράφι, λέει, και ετοιμάζουμε, λέει, για το μάζεμα των ελιών. 2 Νοεμβρίου ξεκινάμε με το καλό Τάκι και ελπίζω να είναι καλή φετινή παραγωγή. Και για σας και για μας τους καταναλωτές. Λοιπόν, καλημέρα Σάβα, καλημέρα στη Δράμα. Και μας στέλνει, λέει, και χαιρετισμούς ο Σάβας και στην Καλαμάτα. Μπα, χαιρετισμούς Σάβα, να είσαι καλά, γόρι μου. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμούς στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης, πρωινό στην παρέα. Ο Πάνος είναι στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, που είναι ακόμα σκοτεινή. Λοιπόν, η Έλλη από Λαγωνίση προς Μαρούση, στη Λεωφόρο Καλυβίων, πολύ βροχή και αστραπές στο βάθος, λέει, προς το αεροδρόμιο. Αυτή η διαδρομή, ρε, η Έλλη, πόσο σου κοστίζει πλέον από το Λαγωνίση στο Μαρούση, και να πας και να γυρίσεις. Αλήθεια, ε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα που είναι πρωί. Εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα. Σε σχέση με το μεσημέρι, το απόγευμα που τελειώνεις, που θα είναι προφανώς πιο επιβαρημένα τα πράγματα. Τώρα κίνηση, για να δούμε, εντάξει, το ρεύμα ανόδου, λίγα πράγματα, στο ποτάμι εννοώ, και στην Αθηνών, στο λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, όχι πάρα πολύ πυκνή κίνηση, αλλά έχει κινησούλα πρωί-πρωί. Σχιστούς Καραμαγκά, okay, βλέπω εκεί κάποια πράγματα. Η Μεσογείων τίποτα, ελάχιστα πράγματα, το ίδιο και η Κηφισίας, η Αλεξάνδρας κάποια λίγα ζητήματα εκεί στα Φανάρια από ό,τι βλέπω, το κέντρο της Αθήνας είναι καθαρό προς το παρόν, ο Πειραιάς εκεί στο λιμάνι Κάποια μικροζηματάκια υπάρχουν. Η παραλιακή τη βλέπω καλή. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω τη συνδρομή σας για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν. Πολύ βροχή λέει και αστραπές προς το αεροδρόμιο. Ναι, μας το είπε η ακροάτρια, δεν άκουσες. Βέβαια. Λοιπόν, να και οι φωτογραφίες εδώ πέρα. Εντάξει, ψηλό καλή εικόνα βλέπω στο φίλο που μου έχει στείλει την στη Λεωφόρο Αθηνών και Θιβών. Εντάξει, καλά είμαστε. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, οι Έλληνες λέει στρέφουν το ενδιαφέρον τους από το μοσχαρίσιο κρέος στο κοτόπουλο. Βέβαια. Ακρίβεια, παιδιά. Λιγότερο λίγο μοσχαρίσιο κρέας, λιγότερο ελαιόλαδο και λιγότερα ψάρια στη διατροφή μας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ακρίβειας. Αυτές είναι οι νέες διατροφικές συνήθειες. Στοιχεία ΙΕΛΚΑ, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, το Ινστιτούτο. Έχει αυξηθεί ραγδαία το κοτόπουλο, κάτι λέει που πυροδοτεί λέει, και εξελίξει στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Βέβαια. Όπως επίσης λέει, γίνεται χαμός με τα αυγά και το γιαούρτι. Παιδιά, στη λαϊκή δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τους δύο που πουλάνε αυγά. Ουρά! Ξέρετε τι σημαίνει ουρά? Ρώτησα την κόρη μου που είναι άλλη γενιά και λοιπά. Μου λέει, βεβαίως μου λέει, είναι για πρωτεΐνες λέει. Είναι, λέει. Παλιά θυμάμαι, λέγανε μην τρώτε αυγά. Καλά δεν έλεγα. Ανεβάζει χοληστερίνες και λοιπά. Πια τελειώσαν αυτά. Πάει. Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και στοιχεία λέει από την ΕΛΣΤΑΤ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής που είναι 16 Οκτωβρίου, η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος είναι λιγότερη κατά σχεδόν 30%, παιδιά. Βέβαια, έχει πάει στο Θεό το μοσχάρι. Σε σύγκριση με το 8, αλλά και σε σύγκριση με το 15, όταν η χώρα λέει βρισκόταν ακόμα σε οικονομική κρίση. Εντάξει, τώρα να μην σας ζαλίσω με το μέσα κατανάλωση τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Τρώμε πάντως λιγότερο μοσχαρίσιο, περισσότερο κοτόπουλο, λιγότερα ψάρια, γιατί και αυτά έχουν ακριβήνει. Τι άλλο βλέπω εδώ. Επίσης λέει το λάδι. Καλά, λόγω του γεγονότος ότι είχαμε το 23-24 και κάτι τιμές απίστευτες, έτσι. Και μειώθηκε λέει η κατανάλωση, πλέον είναι στα 8,94 λίτρα το άτομο, το χρόνο, όταν ήμασταν στα σχεδόν 15 λίτρα ελαιόλαδο. Το γύρισαμε λίγο στα σπορέλαια και οτιδήποτε άλλα έλαια. Βλέπω γιαούρτι, γάλα. Okay. Το γάλα λέει έχει υποχωρήσει το πλήρες φρέσκο γάλα, βέβαια τώρα, κατά 42%. Και το γιαούρτι έχει μειωθεί αρκετά, αλλά αντίθετα φαίνεται λέει να στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στα έτοιμα γεύματα. Εκεί λέει που το 15 είχαμε 0,24 κιλά κατά κεφαλήν, τώρα έχουμε 3,34 κιλά. Το στρίβουμε το ζήτημα. Καλά δεν λέγαμε παλιότερα ότι άλλο είναι το φαγητό της μάνας ή του σπιτιού, ποιοτικά τέλος πάντων κλπ. Θα μου πεις, ξαναλέω, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Βέβαια, λογικό είναι, εδώ που τα λέμε, να αλλάζουν τα δεδομένα. Τι άλλο θέλω να σας πω τώρα, που κοίταγα. Έβλεπα χθες στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λέει σε εξέλιξη μία, από ό,τι φαίνεται είναι διαδικτυακή επίθεση. Ακούστε να δείτε τώρα τι κάνανε και τι χτυπήσανε. Τα ψυγεία και τους καταψύκτες στα ψυγεία, στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Τα έχουν λέει απορριθμίσει με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν λέει οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Δηλαδή εκεί που ξέρω εγώ οι καταψύκτες είναι ξέρω εγώ στο μείον 10, στο μείον 20, το αλλάζουν και με αποτέλεσμα να καταστρέφονται ό,τι προϊόντα υπάρχουν μέσα στην κατάψυξη. Διαδικτυακά αυτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Απίστευτο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω, γιατί ήρθε η ώρα πάλι. Προλαβαίνω να σας πω ότι καθημερινά στην Ακρόπολη, κυρίες και κύριοι, έχουμε λέει πάρα πολύ κόσμο. Όπως έλεγε και ο φίλος μας εκεί από την Κρήτη, δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, δεν πειράζει, παιδιά. Καθημερινά λέει στην Ακρόπολη, ούτε λίγο ούτε πολύ, την επισκέπτονται 12.000 άνθρωποι. 12.000, το maximum μπορεί να πάνε, λέει στην Ακρόπολη. Εχθές εντωμεταξύ, να το πω και αυτό. Όχι χθες, προχθές. Αλλά μερικά πράγματα δεν τα πιάνω με την πρώτη. Θέλω λίγο χρόνο παραπάνω, εντάξει. παρετήθηκε, λέει, ένας Μητροπολίτης 96 ετών. Υπάρχει, λέει, ακόμα ένας 98χρονος εν ενεργεία Μητροπολίτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος είναι 88. Και λέω, θα γίνω κακός άλλη μια φορά, γιατί πρέπει ο Μητροπολίτης, όταν κάθεται στον θρόνο της Μητροπόλεως, να μην έχει όριο ηλικίας? Δηλαδή, πέστε μου τώρα αλήθεια, ένας, εγώ δεν λέω 96, ένας 80χρονος πνευματικός ηγέτης στην Μητρόπολη του, τι δυνάμεις έχει για να έρθει κοντά στο πίμνιο που λένε παλιότερα? Ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχουν όρια ηλικίας για όλους. Κάτσε μετά, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι και κάνε τη ζωή σου. Αυτή τη ζωή, τέλος πάντων, που έχεις αποφασίσει να κάνεις. Μα 96 και 98 χρονών άνθρωποι, καταρχήν μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια τους. Αλλά δεύτερον, παιδιά, να υπάρχει ένα όριο. Είναι δυνατόν? Τώρα αλήθεια, πέστε μου και εμένα. Είναι ο άλλος, 85 χρονών. Τι κάτσε ρε μεγάλε, ξεκουράσου. Άσε που δεν μπορείς να το ελέγξεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί μαθαίνω διάφορα πράγματα και δημιουργούνται γύρω από αυτές τις κατηγορίες των, πώς θα το πω τώρα, των κληρικών, παράλληλες διοικήσεις, οι οποίες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παρά λύνουν. Γιατί δεν μπορεί ο Μητροπολίτης να κάνει τη δουλειά του, ενώ διοικητικά καθήκοντα. Πού να τα κάνεις στα 80? Μα 96 χρονών και 98. Είμαι παράλογος, δηλαδή, πέστε μου και εμένα. Ρε παιδί μου, τι δυνάμεις έχεις στα 98? Πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα, Βαλιά. Τι έχει, λέει, το 13? Σήμερα, λέει, έχουμε επέτειο. Κλείνουμε τα 23 χρόνια γάμου. Βάλια μου, τα καλύτερα εύχομαι. 23 τίποτα δεν είναι. Ω, μπροστά στα 40 και τα 35 και τα 50. Μια χαρά. Πού είναι η ζέστη και ψυχαλίζει η Βάλια, δεν μας λες όμως. Καλημέρα, Νατάσα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήρα, λέει, από το τάδε σούπερ μάρκετ, δεν το λέω, κιμά πάλαμος χαρίσια 16 και 32. Χρειάζομαι τουλάχιστον 1,5 κιλό για την οικογένεια. Πριν 1,5 χρόνο ήταν 12 με 13 ευρώ το κιλό. Χθες εγώ πήγα να πάρω τυρί μου, ζήτησε η σύζυγο μου, πάρε ένα τυρί μου, λέει. Πάω και βλέπω το τυρί, 3, όχι πόσο, 19 στο σούπερ μάρκετ. Λέω, βάλε 140 γραμμάρια, 132 γραμμάρια. Και ακούω τώρα τον Υπουργό, λέει, ότι ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές, δεν θα φτιάξουμε ένα πακέτο εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μέχρι τότε έχουμε δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Τι γίνεται με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ? Αλήθεια, για να μην χανόμαστε κιόλας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών, μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Λέει ο Βλάσης, καλημέρα. Λέει, έχεις μαγειρέψει φασολάδα να δεις πόσο σου κοστίζει σήμερα και πόση ώρα και τι ρεύμα χρειάζεσαι. Ναι, λέει παιδί μου, αλλά το κάνεις φασολάδα. Εντάξει, να είσαι μόνος σου, ένα άτομο. Αλλά άμα κάνεις φασολάδα για το σπίτι, ενδεχομένως να φας και δύο μέρες. Κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή, αν έχεις τρία άτομα οικογένεια, οπότε. Αλλά γενικότερα φαίνεται να υπάρχει μια στροφή στο έτοιμο φαγητό. Το βλέπω και από τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται από κάποιες επιχειρήσεις. Καλημέρα, Βλάση. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου, το Στέλιο. Μου λέει: σήμερα βρήκε να βρέξει, λέει, που παίζουν οι Deep Purple στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Αλήθεια είναι αυτό, σε 7 ώρα το απόγευμα, τι να κάνετε, εσείς οι φανατικοί θα πάτε. Στέλιο, βρέχει, δεν βρέχει. Ρίχνει, δεν ρίχνει, θα πάτε, δεν θα πάτε. Κύριε Κιμιώνη, εγώ δεν λέω ότι ο βαθμός ιεροσύνης δεν είναι ισόβιος. Ισόβιος είναι. Τα διοικητικά καθήκοντα είναι το ζήτημα. Όταν αποχωρεί ένας κληρικός και παίρνει σύνταξη, συνεχίζει και είναι παπάς. Έτσι δεν είναι? Ας πάει να ξεκουραστεί, κακό. Και βεβαίως μπορεί και και λειτουργίες να κάνει, και γάμους να κάνει, και βαφτίσεις να κάνει, και κηδείες να κάνει, όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά ας ξεκουραστεί πια, ας αποχωρήσει, δεν χρειάζεται. Ξαναλέω, είναι προβληματικό, δεν το λέω για να το πω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από μια ηλικία και ενδεχομένως έχει κάποια προβλήματα υγείας να αντέξει. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάω, μου λέει, ξυλόκαστο και να κλαδέψω μουριές. Οπ, σε καλό δρόμο είσαι. Ελπίζω να μην φάτε βροχή εκεί πέρα πάνω, ε. Ο Δημήτρης λέει, κάθε μέρα, λέει, με τον Πρωθυπουργό έχουμε 3 και 13. Α, Δημήτρη, μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι υποκειμενικά. Αλλά τώρα με στέλνετε και λίγο στα πολιτικά, πολύ γρήγορα. Αυτή η τοξικότητα που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το σχόλιο, το άρθρο τέλος πάντων του Θανάση Καρτερού, νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Βεβαίως, προφανώς, ο κύριος Καρτερός, τον είχα και διευθύντη να ξέρετε, έχει δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει. Προφανώς, και όχι μόνο να γράφει, έχει και επιχειρήματα, έχει και άποψη, έχει και εικόνα, έχει και ιστορία. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, αλλά έχει και ιστορία. Ο καθένας από εμάς έχει και ιστορία. Αλλά όντως είναι προβληματικό το ζήτημα. Το να αποκαλείς έναν πολιτικό αρχηγό, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτική κριτική, βλάκα, είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας εμέσως, αλλά δεν το έσωσε τελείως. Είπε χθες κάποια πράγματα μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Κρήτη, όπου βρίσκεται για επίσκεψη. Λοιπόν, και είπε ότι ο μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άφησε όμως να εννοηθεί ότι δέχεται, πώς να το πω, δυσμενή σχόλια από αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, πώς να το πω, επικοινωνία πριν δημοσιοποιήσει τα άρθρα του ο κύριος Καρτερός, νομίζω ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Το ότι είναι κοντά ή ήταν κοντά και έχουν κοντά και είναι και σε επαφές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά το να στέλνει το άρθρο του πριν το δημοσιοποιήσει ο Καρτερός στον Τσίπρα, νομίζω ότι μάλλον είναι υπερβολικό, γιατί το διάβασα και στα μηνύματα τα οποία στείλατε. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση, η συζήτηση γίνεται ακόμα στον απόϊχο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Άρη τον Πρωτοσάλτε, κυρίως για το 25%. Υπήρχαν κάποιες διαρροές χθες για το τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός για το 25%. Θυμίζω ότι ο Δένδιας έχει πει για 28%, που ήταν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Πολλά θέματα υπάρχουν γύρω από την πολιτική, η αλήθεια είναι, όπως εξελίσσεται, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά ζητήματα ακόμα μπροστά μας να δούμε. Και κυρίαρχα να δούμε τι θα γίνει αύριο με τις ανακοινώσεις και τα μέτρα για την κρίση την ενεργειακή, να δούμε τι θα γίνει Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής και σιγά σιγά να περπατήσουν τα πράγματα για να δούμε πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας, που προϊονίζεται όχι εύκολος. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, διαφημίσεις πρώτα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ποιος είσαι εσύ?
1: Ο Πιέρ.
2: Δεν είσαι ο Τωμά.
1: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
0: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
0: Και ποιος είσαι?
3: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
2: Η ιδέα της χρονιάς.
4: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
11: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
12: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
12: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
11: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
12: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Προπόληση κυρίων.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
16: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
15: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
16: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
17: Bella FM.

Πραγματικό ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι και το τέλος του έτους. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμικρύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών τους προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αποπληρωμής από 72 σε 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ το μήνα για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ρωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αέριου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση εχθές στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εχθές ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την επιδείνωση του καιρού, καθώς προβλέπεται για σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε για η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 26 όσο και για το 27 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 27 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη τώρα αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3% για το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα, πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για τις οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dieters. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Η συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για το αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε στην άρτησή του. Οι Χούθοι τώρα της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά και τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, η Qatar Airways και η Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία.

0: Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας το βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
1: Για 1η Σεπτεμβρίου 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
2: δυνατόν. Μπορεί να είναι και 25%.
1: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου, ενώ το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallets με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακωνόμαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε.
3: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους. Προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή δηλαδή διέλευση μετροπόδικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες ο κ. Δήμας, πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
5: Οι εργασίες προχωρούν σε κάθε ιδιοκτησία μόλις ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει στο αντικείμενο της επισκευής με βάση προφανώς τη πραγματογνωμοσύνη που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε κτίριο επανέρχεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε πριν από την διέλευση του μηχανήματος. Η επανεκκίνηση θα ακολουθήσει μόνο εφόσον η ανεξάρτητη αξιολόγηση επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα αρκούν. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν θα σας δώσουμε ημερομηνία επανεκκίνησης. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και των διοκτησιών.
0: Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφή οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μετά τις απολογίες του, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμυλιοειδικών Αθηνών που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ή μη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος του 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή στα ξημερώματα στο Μενίδη. Την γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Σε νέα φάση εισερχόνται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, καθώς οι μαθητές Λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις για σήμερα Τρίτη, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Γαλλία, ανεβάζοντας την θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
4: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε χθες η 6η αγωνιστική του Σούπερ Λίγκας. Η 3η αγωνιστική τώρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9:30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και πριν μάθουμε τα τις κυκλοφορίες και το τι συμβαίνει στους αθλητικούς δρόμους, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Δημήτρης Κολομιχάλης, αυτή τη στιγμή για τις κυριότερες ειδήσεις από την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή σας ημέρα. Ευτυχώς δεν φαίνεται προς το παρόν, Δημήτρη, να έχει επηρεαστεί η κίνηση λόγω του καιρού, φυσικά, που αναμένονται βροχές σήμερα στο Λεκανοπέδιο. Και είναι υποτονική, ευτυχώς επαναλαμβάνω. Κίνηση θα βρουν αυτή την ώρα οι ακροατές μας στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή και την Ε2 πύλη προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Βεβαίως στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αυτοί που περιμένουν όμως να βρουν, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών, ακριβώς και εκεί την κίνηση που περιμένουν να βρουν, και στην Κατεχάκη, η οποία νωρίς έπιασε κίνηση, η Κατεχάκη, αλλά βελτιώνεται τώρα βαθμιδών, έχει μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Ηλιούπολης.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος Σκάι Ξένα Σούζη. Ξένα, καλημέρα, καλό πρωινό, σε ακούμε.
11: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική, 4 με 5 μποφόρ. Το βράδυ αργά και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα γίνουν βόρειοι και θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά βορειοδυτικά που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, Στην υπόλοιπη χώρα βροχές, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της, εκεί θα είναι φαίνεται περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού περιμένουμε την Πέμπτη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες πάντοτε ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: να σου. Υπέροχος Κόκοτας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19. Κυρίες και κύριοι, με έφαγε η πολυλογία την πρώτη ώρα. Χάσαμε τον Ντόκα, χάσαμε και τον Ασμάτογλου. Από δικά μου λάθη προφανώς. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα και μου ζητούσατε τι έγινε με τους δύο. Αργότερα τα πήρα χαμπάρι. Αλλά ας όψετε η πολυλογία. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Τρίτη και 13. Στα μάτια σας 14. Ακούσατε τα του καιρού νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ομπρέλα οπωσδήποτε. Και προσεκτική στο δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα που στέλνει ένας φίλος ακροατής. Ο Σάκης είναι. Όχι, δεν ο Σάκης, είναι ο Νίκος. Από τη Νέα Παλίνη. Προσοχή, λέει, στους μαραθωνοδρόμους οι οποίοι προπονούνται στην διαδρομή και στους ποδηλάτες που υπάρχουν επίσης στη διαδρομή. Τα μάτια σας 14. Λοιπόν, αμέσως να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Θέλω τώρα. Έξω από τα συνηθισμένα. Κοντά μας είναι ο κύριος Στέφανος Σιδηρόπουλος. Ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται, που έχει δουλέψει και χθες παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα μονοπάτι στην Πάρνηθα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα μονοπάτι στο οποίο θα μπορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, προφανώς με την παρέα τους, να πάνε και να απολαύσουν τον εθνικό δρυμό μας. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που
0: εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το σκεφτήκατε τώρα αυτό, αλήθεια, δηλαδή πώς μπήκατε σε μια διαδικασία, προφανώς με τη συνδρομή κάποιων, να υπάρξει ένα μονοπάτι, το οποίο θα μας πείτε πόσο, τι έκταση έχει το μονοπάτι αυτό, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προφανώς δεν υπήρχε δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού τα άτομα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σε δάσος στη χώρα δεν υπήρχε πουθενά η δυνατότητα μέχρι και χτες να κινηθεί κάποιος με κινητικές δυσκολίες.
0: Ναι, προσβάσιμο δηλαδή.
1: Προσβάσιμο μονοπάτι. Ιδέα για τη δημιουργία αυτού του προσβάσιμου μονοπατιού στην Πάρνηθα γεννήθηκε μέσα από την πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα 22 χρόνια από το 2004 που αναλάβαμε τη διαχείριση του καταφυγίου. Ναι. Είχαμε αντιμέτωποι πολλές φορές με αυτή την πραγματικότητα των ανθρώπων, οι οποίοι παραμένει αόρατοι.
0: Ναι, ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπήρχαν άνθρωποι που το απέφευγαν εξ αρχής να επισκεφθούν το βουνό, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Και κάποιοι θαραλέοι που επικοινωνούσαν μαζί μας με δισταγμό, προκειμένου να διερευνήσουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσουμε με το αυτοκίνητο και όλη αυτή, ναι, η ιστορία.
0: Άρα τώρα τι έγινε, δημιουργήθηκε μια διαδρομή δηλαδή, στην οποία μπορούν να πάνε τα άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των κατηγοριών. Δηλαδή αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, που χρησιμοποιούν το αμαξίδιο.
1: Κύριε Ψάλτη, εγώ ξεκινώντας πίστευα ότι είναι μερικές χιλιάδες άνθρωποι που είναι ανάπηροι και σε καρότσι και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην πορεία διαπιστώσαμε μέσα από την έρευνα που κάναμε και τη μελέτη ότι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες ξεπερνάει το 35%. Αν συμπεριλάβεις, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες από παθολογικά αίτια, ένας καρκινοπαθής που κάνει χημειοθεραπεία δυσκολεύεται να σηκώσει το πόδι του, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπάσει κάποια μέλη του σώματός τους, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, λόγω της ηλικίας, δυσκολίες κίνησης. Υπάρχουν πολλοί γονείς με καρότσι που δυσκολεύονται να κινηθούν μέσα σε ένα δάσος.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε και όλες αυτές τις κατηγορίες, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 60-65%. Άρα, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο δεν ήταν ορατό εξ αρχής. Αυτή η δημιουργία του μονοπατιού, στην οποία συνέβαλε η σύμπραξη του Ορειβατικού Συλλόγου Αθηνών με την Access to Nature, την αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση που δημιουργήσαμε το 20,
0: ναι,
1: αναγνωρίζοντας όλη αυτή την ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια. Με μια μεγάλη προσπάθεια αδειοδότησης, η οποία μας πήρε σχεδόν 4,5 χρόνια, και περίπου ένα χρόνο κατασκευής, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή το πρώτο δασικό μονοπάτι αμέα στην Πάρνηθα, περίπου 500 μέτρα.
0: Α, είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι 107 μέτρα από το πάρκινγκ του καταφυγίου μέχρι το καταφύγιο.
0: Μάλιστα.
1: Που οδηγεί στις υποδομές που φτιάξαμε στο καταφύγιο, με ράμπες, αναβατόριο για να μπει και κάποιος μέσα και βεσέ για αμέα.
0: Ναι.
1: Και άλλα 486 μέτρα μέσα στο χώρο αναψυχής, μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Κάποιος μπορεί να φτάσει δηλαδή μέσα στο ελατοδάσος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να ζήσει αυτή την εμπειρία που για κάποιους είναι αυτονόητη και δυσκολεύονται ακόμα και να πάρουν απόφαση να περπατήσουν 10 μέτρα. Ενώ για αυτούς ήταν διακαής πόθος.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα πλέον είναι πραγματικότητα.
0: Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, κύριε Σιδηρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Kaizen Foundation, γιατί χάρη σε αυτούς καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό το πράγμα, και στην ομάδα της Access. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Να σημειωθεί αυτό, γιατί είναι μεγάλη.
0: Θα μπορούσε να πάρετε προφανώς, έτσι. Θα μπορούσε να πάρετε.
1: Ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ για διάφορα πράγματα.
0: Οπότε
1: για τέτοιου είδους ενέργειες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια τώρα, γιατί ακούστε, υπάρχει μια πτυχή ανθρώπων, ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που έχει κάποιες αδυναμίες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις και πόσοι από αυτούς θέλουν. Να σας πω κάτι. Μπορεί να θέλουν, αλλά να μην μπορούν. Να, τώρα τους δίνεται μια δυνατότητα. 500 μέτρα, 500 μέτρα. Μέσα στο δάσος όμως. Ε. Λοιπόν, με την παρέα τους. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τώρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο στη Σαλαμίνα. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Τι μου έχει στείλει. Θα το διαβάσω, οκ. Okay, για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σε όλους λοιπόν τους πρωινούς παρέας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, κυρίες και κύριοι. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν υπάρχει, δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
14: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Έχουμε ένα λεπτό ολόκληρο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ γρήγορα, Μιχάλη, μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Μιχάλης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει υδρογονάνθρακες από την Νορβηγία, βεβαίως και παίρνουμε. Αλλά η Νορβηγία, να ξέρετε, έχει βάλει όρια, από ό,τι θυμάμαι σε αυτά που είχα διαβάσει, για αυτά τα οποία παράγει και δίνει. Δεν βγάζει περισσότερες ποσότητες. Βγάζει, αν θυμάμαι πάλι καλά, αλλά θα το ψάξω για περισσότερα στοιχεία. Καλημέρα. Βέρα. Ο λαός θα αποφασίσει τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, τι ποσοστό θα πάρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ ή τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα, και επίσης να ξέρεις ότι τα κόμματα τα έχουν τα στοιχεία αυτά των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Άρα, γι' αυτό και έχουν και συγκεκριμένες κινήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά τα οποία μπορούν να κερδίσουν. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Κρύο μου λέει σήμερα στο Μάντσεστερ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Λοιπόν, και ο Χρήστος μου λέει: το θέμα της ηλικίας που θέτεις έχει πολλές παραμέτρους. Και σε πολιτικούς, μα δεν διαφωνώ. Αλλά οι πολιτικοί, πες. Και οι πολιτικοί όμως είναι ένας. Αλλά πώς μπορεί, ρε παιδί μου, ένας ο οποίος έχει αυτό που λέμε πνευματικό, τέλος πάντων, κομμάτι να κάνει και να είναι 96 χρονών. Όση διάβγεια πνεύματος και να έχει. Αλήθεια σας το λέω. Και να είναι, πρέπει παιδί μου, η υγεία του να είναι καταπληκτική, να μην έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Μπορεί. Ή στα 80. Βλέπω, ας πούμε, τώρα τον Αμερικανό πρόεδρο. 80. Ε. Οίκο του ζυγώνει τα 80. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας σήμερα, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση χθες, το οποίο το ξέραμε βέβαια, αλλά τώρα οριοθετείται κιόλας, είναι ότι από την 1η-1η του νέου έτους του 2027, που νομίζετε ότι αργεί, θα έχουμε λοιπόν την διαδικασία μέσα από τις εταιρείες που έχουν τα μεγάλα social media. Βέβαια, το θέμα είναι ποια. Όλα τα social media δεν έχει διευκρινιστεί. Ελπίζω να διευκρινιστεί στη Βουλή όλη αυτή η ιστορία. Ότι θα μπει ουσιαστικά ένα φίλτρο και κάτω από τα 15 δεν θα μπορούν τα παιδιά να έχουν λογαριασμούς. Όπως σας έλεγα όμως και νωρίτερα, μας τα είχε πει πολλές φορές στο παρελθόν και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τα παιδιά ξεκινάνε, παιδιά, το διαδίκτυο από τα 10, ίσως και μικρότερα. Καλημέρα, κύριε Κορμά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά είστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή πάρα πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει το ζήτημα, και δεν ξέρω καταρχήν αν είναι εύκολο ή δύσκολο τώρα, παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία, να τους πεις ότι απαγορεύεται, ότι μπλοκάρεται, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, γιατί κάποια είναι εξαρτημένα από αυτά, από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό, και όχι μόνο αυτό, και πέφτουν και θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, θύματα bullying, και το χειρότερο από όλα, ακολουθούν και τα πρότυπα και τις αξίες μέσα από τα social.
0: Ό,τι βλέπουμε. Σωστό.
1: Είδαμε ότι πρόσφατα μια έρευνα του ΕΚΠΑ, ότι 25% των παιδιών θέλουν να γίνουν influencers.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο η συμπεριφορά εξάρτηση. Σίγουρα όμως, κατά την άποψή μου, είμαστε σύμφωνοι με τη σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής, καθότι τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Τώρα, αν αυτό το μέτρο μπορέσει και περπατήσει, αυτό θα εξαρτηθεί, κατά την άποψή μου, κατά πόσο θα πιεστούν οι εταιρείες να το εφαρμόσουν. Η χώρα μας έχει το Kids Wallet, έχει δηλαδή το εργαλείο.
0: Ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
1: Το εργαλείο το οποίο μπορεί μέσω QR code να μπορέσει να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ηλικία και μόνο. Δηλαδή, αν είναι άνω των 15 ή κάτω των 15. Ναι. Από εκεί πέρα όμως αυτό πρέπει να ταυτοποιηθεί με τις εταιρείες, οι οποίες το παράδειγμα της Αυστραλίας μας δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο διαθέσιμες. Δεν έχουν δηλαδή την όρεξη να το κάνουν αυτό, γιατί θα χάσουν πολλά δισεκατομμύρια.
0: Προφανώς, γιατί είναι target group το οποίο τους ενδιαφέρει. Είναι και καταναλωτικό αυτό το κομμάτι.
1: Το πιο ισχυρό είναι, και μάλιστα είναι και μεγαλύτερο το group αυτό που παράγει περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Σε τεράστιο βαθμό. Και βέβαια κατανόημα. Μια έρευνα στην Αμερική είχε δείξει ότι 24% των νοικοκυριών προτρέπονται σε αγορά προϊόντων από τα ίδια τα παιδιά λόγω της επαφής τους με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Άρα καταλαβαίνετε τι είναι. Τι κέρδος, τι όφελος.
1: 300 δις είναι το κέρδος της διαφημιστικής πίτας στην Αμερική.
0: 300 δις.
1: 300 δις, ναι. Και στη χώρα μας είναι γύρω στα 324 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν είναι
1: λίγα,
0: δεν είναι
1: τα
0: μικρό.
1: Ποσά, δηλαδή.
0: Ναι. Να σας πω, η ηλικία, κύριε Κορμά, το 15, θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό? Μήπως έπρεπε να είναι πιο πάνω ή πιο κάτω?
1: Νομίζω ότι είναι καλή ηλικία αυτή, γιατί συμπεριλαμβάνει και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι μπήκε η χώρα μας σε αυτή τη διαδικασία, και καλώς για μένα.
0: Ναι.
1: Έτσι, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτό. Έπρεπε κάτι να γίνει. Και περισσότερο για να δώσουμε και ένα εργαλείο στους γονείς, όπου πάνω σε αυτό να χτίσουν την αποτροπική τους πολιτική και να μπορέσουν να βάλουν και αυτοί κάποια ώρα στα παιδιά τους. Γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, εγώ 20 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα. Πάντα οι γονείς λένε τι κάνει η πολιτεία για μένα, πώς κινείται, γιατί δεν μας βοηθάει κτλ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει αυτό η προσπάθεια. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε και έναν δρόμο άλλη δραστηριότητα.
0: Έτσι, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Δεν είναι το να φάει ένα 14χρονο ξαφνικά να του πει δεν μπαίνει σε ένα διαδικτυακή, μια διαδικτυακή προσωπικότητα που έχει δημιουργήσει, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι είναι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν την
0: εναλλακτικά κάτι άλλο να το καλύψει το κενό τώρα. Γιατί άμα είναι 3 και 4 ώρες στο διαδίκτυο,
1: βέβαια,
0: κάτι πρέπει να κάνει το παιδί.
1: Είτε να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, είτε με τη μουσική, είτε με τον αθλητισμό. Δηλαδή πρέπει να βρούμε διεξόδους. Θα το κάνουμε τώρα. Δηλαδή πρέπει
0: ναι, πριν ξεκινήσει τώρα αυτή η διαδικασία.
1: Βέβαια, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο όλο αυτό.
0: Κύριε Κορμά,
1: όμως,
0: ναι,
1: δεν σας κρύβω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στις εταιρείες. Δηλαδή,
0: το κατάλαβα ότι έχετε.
1: Δηλαδή, ναι. Φοβάμαι αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία. Δηλαδή, ξεκίνησα, 5 εκατομμύρια προφίλ κατέβασαν,
0: ναι,
1: διαγράφηκαν.
0: Ναι.
1: Επανήλθαν 80% των εφήβων, και τώρα η αρμόδια αρχή εκεί προσπαθεί να δει πώς θα επιβάλλει το πρόστιμο, και αν το επιβάλλει, και χάνει πολύτιμο χρόνο, και πάλι οι έφηβοι είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείες 3 εκατομμυρίων. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να τους βάλεις αυτή τη λογική. Περιμένω την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει φτιάξει το θεσμικό πλαίσιο που είναι το DCA, όπου μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 6% του τζίρου, του παγκόσμιου τζίρου όλων αυτών των εταιριών.
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Από εκεί πέρα όμως θα το κάνει, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, οι εταιρείες μόνες δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή να είμαστε λίγο τουλάχιστον ειλικρινείς.
0: Προσγειωμένοι αναφορικά με τις επιπτώσεις. Πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά θέλω να τα ακούσουμε και να τα ακούσουν και πάλι οι ακροατές. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ή να το πω διαφορετικά, πόσα αριθμητικά περιστατικά καλούν σε αυτή τη γραμμή βοήθειας που υπάρχει?
1: Ναι. Για να... Έχουμε 4.000 κλήσεις ετησίως, εκ των οποίων γύρω στο 20% με 30% είναι για θέματα συμπεριφορών εξάρτησης.
0: Μάλιστα. Είναι κανονική, είναι εξάρτηση δηλαδή. Ουσιαστικά είναι σαν να καπνίζει. Κοιτάξτε, κάποιος. Σαν να...
1: Θα σας πω, δεν είναι στον Παγκόσμιο Οργανισμό στο εγχειρίδιο ως εξάρτηση από τα social media. Υπάρχει εξάρτηση από τα games.
0: Μάλιστα.
1: Και το καλό με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι βάζει όρια και στα games και βέβαια και στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ, ειδικά για την, για την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό κόσμο και στα σχολεία, καθότι αυτά πάνε ένα πακέτο με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα social media, γιατί μας έχει συστηθεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω του deepfake, μέσω των απατών, μέσω των χιλίδιο πραγμάτων που κάνει ακόμη πιο προβληματική τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή θέλει εδώ λίγο προσοχή. Μην πάμε να αφομοιώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, δημιουργώντας μεγαλύτερο κακό σε σχολεία που τουλάχιστον το 50% των παιδιών δεν μπορούν να διαβάσουν, να κατανοήσουν ένα κείμενο, όπου πίεζα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία 12 χρόνια. Υπάρχει μεγάλη πτώση σε σχέση κατανόηση κειμένων, φυσικής, μαθηματικών. Δηλαδή πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό. Είναι θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το κομμάτι. Για να μην φάμε 20 χρόνια όπως έχουμε φάει τώρα με τα social media για να καταλάβουμε τους κινδύνους.
0: Το μέγεθος της δύναμής τους και των επιπτώσεων.
1: Όχι, καλή εξέλιξη, πρόοδος, αλλά ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό και τρόπο ζωής. Έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τώρα τόσο μεγάλο ποσοστό λειτουργικών αναλφάβητων παιδιών, δηλαδή παιδιά τα οποία δεν έχουν κανένα μαθησιακό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο και να του δίνουν τη
0: στιγμή. Αυτό μπορεί να οφείλεται, κύριε Κορμά, στο γεγονός ότι είναι εκτεθειμένα τόσα χρόνια από τα 10 ή από τα 9 και στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως. Μα ουσιαστικά υπάρχει μια προεργασία. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν γίνει πλέον μέρος των κοινωνικών δικτύων και έχει την νοημοσύνη και τα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Θα κάνει δηλαδή. Και μας κάνει και όλα στους ανθρώπους που δεν έχουμε κρίση, που δεν έχουμε σκέψη, που λαμβάνουμε πλέον την πληροφορία χωρίς να γνωρίζουμε κάτι. Είδατε πρόσφατα βγήκε μια Eurostat, όπου δείχνει ότι η χώρα μας τελευταία, η πρώτη τελευταία η Βουλγαρία είναι 18%, εμείς είμαστε 9%, δηλαδή είναι απογοητευτικό το ποσοστό, δεν ελέγχει την πληροφορία. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε, ας πούμε, από τους
0: φίλους. Το θεωρούμε δεδομένο, ότι είναι αληθινό.
1: Media, το θεωρούμε ότι είναι αληθινό.
0: Ναι.
1: Όποια ανάλυση κάνει οποιοδήποτε, δεν διασταυρώνουμε. Γίναμε όλοι, ξέρετε, έγκριτοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε.
1: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει λίγο να αλλάξει, ας πούμε, και σαν κοινωνία, γιατί εκεί βλέπει και για τους μεγάλους πια. Δεν είναι θέμα παιδιών. Και σίγουρα φαίνεται ότι οι αργόριθμοι πια παρεμβαίνουν και στο υποσυνείδητό μας. Δηλαδή, μπορούν να ξέρουν. Πριν το ξέρουμε εμείς,
0: ναι, τι θέλουμε,
1: θα πάμε διακοπές, τι θα αγοράσουμε, πώς θα κινηθούμε.
0: Θα μας ακούνε τις επιλογές μας κλπ.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κορμά. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Μείζον πρόβλημα. Μείζον πρόβλημα. Και αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Κορμάς είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι ειδικά τα νέα. Εγώ βλέπω και μεγαλύτερος, γιατί μου στέλνετε και εσείς διάφορα πράγματα που έχετε δει στο διαδίκτυο και θεωρείτε ότι είναι πραγματικά, ότι είναι αληθινά. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κοντομιχάλη να δούμε τι γίνεται και μετά τη σκήνηση, γιατί σήμερα έχουμε και ιδιόρυθμες καιρικές συνθήκες. Έλα, Δημήτρη Μάση, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Ιδιόρυθμες συνθήκες. Στην προηγούμενη σύνδεση ήταν υποτονική η κίνηση και μου έκανε ευχάριστη εντύπωση. Τώρα αντιθέτως δείχνει τα δόντια της η κυκλοφορία σιγά-σιγά, φίλες και φίλοι. Αλλά θα αρχίσω από την Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών-Αθηνών Κορίνθου. Δεν συναντάτε πολλή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου που έχουμε δύο συμβάντα τέλος πάντων.
0: Όλα εξηγούνται.
2: Ένα τροχαίο και μια ακινητή. κινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω. Θα το δούμε και στην πορεία. Ναι. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν προς τα έξω το μποτιλιάρισμα. Παραλαμβάνω από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Ισχυστού όπως την περιμένετε στο χιλιόμετρο δηλαδή. Έχει αρχίσει να ζορίζει η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Υπέρ το δέον θα μπορούσα να πω για την ώρα σιγά σιγά. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν. Και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσης Σοφίας Κηφισίας. Δηλαδή, από τη Βουλιαγμένη, η Αρδιτού, από το ύψος Βουλιαγμένη αρχίζει να σας ταλαιπωρεί, μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας στο ύψος της Πανόρμου. Ξεκινήστε νωρίτερα και εσείς. Οι υπόλοιποι δρόμοι, με πρώτη βεβαίως τη τάξη την Κηφισίας στα συνήθεια ύποπτα σημεία, ζορίζουν επικίνδυνα. Θα τα βλέπουμε και θα συζητούμε.
0: Ναι, υποψιάζουμε ότι άμα θα πλακώσουν και οι βροχές, αλλημονόμαστε, Μητράκη.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, το νου μας γενικά και σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή άκουσα νωρίτερα, ευχαριστώ Δημήτρη.
2: Και εγώ.
0: Επειδή άκουσα νωρίτερα και για ανατροχείο στους τίτλους των ειδήσεων πάλι με δίκυκλο. Για μια ακόμα φορά θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί εσείς με τα γιοταχή, με τους δικαικλειστές. Εντάξει, έχετε παράπονα, καταλαβαίνω κλπ. Αλλά θέλει τα μάτια σας 14, γιατί οι επόμενοι μεταδίκυκλα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Αν γίνει το τροχαίο έτσι, τα μάτια σας 14, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και πρωτόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
10: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 11 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα τον ταλαιπωρούμε πολύ εμείς οι δημοσιογράφοι αυτή την περίοδο, τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή την ιστορία της Γκράβας. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
16: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που φώναζε ο Δήμος, που ζητούσατε να είναι. Πώς το λένε, αντιπροσωπείες και άνθρωποι και κλιμάκια και της ΚΤΥΠ και άλλων υπηρεσιών θα έρθουν να δουν, λέει, την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Γκράβα για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
16: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι απλά, κύριε Ψάλτη, το να το δουν. Το σημαντικό πρόβλημα είναι να μπούμε όλοι στο πρόβλημα για να δοθεί η λύση υπεύθυνα από όλους τους φορείς τελικά. Γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό που φωνάξαμε στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση ότι πρέπει συνυπεύθυνα να σκύψουμε όλοι σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά πάνω από 4.000 ψυχές, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Κατά συνέπεια, πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα.
0: Κύριε Δημαρχέ, ωραία, ερώτημα. Η συζήτηση που άνοιξε στην Γκράβα ήταν για την οσμή που υπήρχε. Αφήστε την οσμή στην άκρη.
16: Σωστά.
0: Αφήστε την οσμή στην άκρη. Το ζήτημα του ελέγχου και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου ή τέλος πάντων των καυστήρων κλπ. Σε ποιον ανήκει? Ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην ΚΤΥΠ, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, σε ποιον ανήκει?
16: Γενικά αυτό το ερώτημα που θέσατε, η συντήρησή του ανήκει στο Δήμο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο Δήμος πρέπει θεωρητικά σε όλα τα κτίρια των σχολείων στα όρια του Δήμου Αθηναίων, πριν ξεκινήσει η χρονιά, να είναι ελεγμένα. Σωστά, για όλα. Για φώτα, για νερά, για τηλέφωνα, για. Εννοώ, θέλω να πω.
16: Σωστά.
0: Τα δίκτυά του, ρε παιδί μου.
16: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ψάλτη. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι έχουμε μια διαφορετική κατάσταση στο χώρο της Γκράβας.
0: Δηλαδή,
16: έχουμε. Προσέξτε, το πρόβλημα πώς διωγγώνεται. Έχουμε ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Μάλιστα.
16: Το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Δύο. Μιλάμε για πεπαλαιωμένες, για παλιές εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
16: Η σύνδεση, για να σας δώσω καταλάβετε, του φυσικού αερίου έγινε το 2003.
0: Άρα 23 χρόνια πριν.
16: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
16: Προσέξτε, τα μετράω ένα-ένα για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος που πηγαίνει. Προσέξτε, άλλο σημαντικό. Εκεί στεγάζονται 15 σχολεία και. Προσέξτε τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Με ένα ρολόι της ΔΕΗ είναι όλα τα κτίρια και τα 15 και τα 15 σχολεία.
0: Μάλιστα.
16: Δεύτερον, όσον αφορά τον καυστήρα, από τα 15 σχολεία μόνο ένα είναι αυτονομημένο, τα υπόλοιπα 14 είναι από τον ίδιο καυστήρα.
0: Μάλιστα.
16: Αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του θέματος και δεν είναι τόσο απλή.
0: Οκ, okay, εγώ ρωτώ το εξής. Αφού λοιπόν υπήρχε, προφανώς το ξέραν οι υπηρεσίες ότι εκεί υπήρχε μόνο ένα αυτονομημένο και ένας καυστήρας για τα υπόλοιπα, δηλαδή τις διαδικτυώσεις, τις δικτυώσεις που είχαν κάνει για να εξυπηρετηθούν όλα τα σχολεία. Το πρόβλημα, τον έλεγχο για να ξεκινήσουν κάθε χρόνο τα παιδιά τα τελευταία χρόνια από το 2023 και την, πώς να το πω τώρα, το πράσινο φως ότι όλα βαίνουν καλώς. Ποιος την έδινε, δηλαδή δεν θα προέκυπτε μετά από 23 χρόνια το πρόβλημα. Άσχετα, ξαναλέω, με την ΟΣΜΗ. Αφήστε την ΟΣΜΗ στην
16: άκρη. Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, για να τα πάρουμε ως εξής. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
0: Μάλιστα.
16: Ωραία. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Εγώ πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί που καταγγείλανε το θέμα ότι μύριζε, λέγανε αλήθεια. Έτσι, δεν βγάζω κανένα τρελό, να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και ύστερα, εμείς ήμασταν σε κάθε περίπτωση καταγγελίας περί ΟΣΜΗς, ήμασταν παρόντες. Και δεν βρίσκαμε τίποτα. Από την Παρασκευή την περασμένη, από τις 2 του μήνα, τι κάναμε? Κλείσαμε την παροχή του φυσικού αερίου, την κλείσαμε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι έλεγχοι. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς υποχρεώσαμε, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, την εταιρεία να πάει και να κάνει εντατικούς ελέγχους. Εκεί τι έγινε? Δεν βρήκε τίποτα όσον αφορά τη διαρροή στο κομμάτι.
0: Εντόπισε όλα τα υπόλοιπα.
16: Εντόπισε και κάποια άλλα πράγματα. Μάλιστα. Που αφορούσαν πρόσθετες εργασίες που είχαν γίνει και οι οποίες δεν ήταν βαλμένες στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Και πάμε παρακάτω τώρα. Και τώρα τι θα γίνει? Δηλαδή τα σχολεία θα ανοίξουν κάποια στιγμή?
16: Κοιτάξτε, τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Προσέξτε αυτό που τονίζω. Πρέπει να ανοίξουν. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Είμαι εκπαιδευτικός και ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το οποίο γίνεται με το WebEx δεν είναι ούτε τα 20% εκπαίδευση, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να δούμε τι έχει συμβεί με όλη αυτή τη μετατροπή, να εξασφαλίσουμε ότι όλος ο σχεδιασμός εκεί κάτω είναι OK, και γι' αυτό καλέσαμε και το ΤΕΕ και το Υπουργείο και την ΚΔΙΠ και την πολιτική προστασία. Στο τέλος, ξέρετε, πρέπει να μπουν με ασφάλεια μέσα, να αισθάνονται ότι, ξέρεις κάτι, δεν μου το λέει γιατί πολλοί φωνάζουν, γιατί να μου το πει μόνο μια εταιρεία. OK, και να πω εγώ ότι έχουν ένα δίκιο, ότι παρότι είναι ένας πιστοποιημένος φορέας η ICON, OK, δεν το θέλει, θέλουν και τα άλλα. Να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα και να πάει μια συνολική λύση, ώστε αυτοί οι άνθρωποι όλοι να μπουν και να νιώθουν
0: ασφαλείς.
16: Ότι είναι ασφαλείς.
0: Γεωργιάδη, κατανοητό. Μήπως πρέπει τώρα, αφού τη φάγαμε που τη φάγαμε τη σφαλιάρα, εννοώ στο σύστημα που τώρα κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει διακλαδώσεις που δεν έπρεπε να γίνουν και να διαφοροποιηθούν, να ξεχωρίσουν το κάθε σχολείο και να αποκτήσει μια γραμμή κάθε σχολείο, κάθε κτίριο αυτόνομα και να τελειώνει η ιστορία εκεί?
16: Πολύ σωστά.
0: Διότι καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
16: Ναι, ακούστε κύριε Ψάλτη, εχθές εμείς, εγώ με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο υποδομών, καταθέσαμε από τον Ιούνιο μήνα, δηλαδή σε άσχετο χρόνο, έτσι, πολύ πριν όλη αυτή την ιστορία, ακριβώς αυτή την πρόταση. Δηλαδή, τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Γράβα να γίνει και αυτό. Αυτή την επιστολή προς την ΚΔΙΠ την επαναλάβαμε και πριν την περασμένη εβδομάδα. Εχθές είχαμε μία συζήτηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Τεχνικό Επιτελείο της ΚΤΙΠ και αυτή μας την πρόταση φαίνεται ότι η ΚΤΙΠ την υιοθετεί. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι ποιοτικά καλύτερο για το συγκρότημα. Δηλαδή, ενδεχόμενα υλοποιώντας αυτή μας την πρόταση, η ΚΤΙΠ θα πάμε σε ένα συγκρότημα αρκετά εξυγχρονισμένο. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή γίνονται και οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου με αρκετά χρήματα.
0: Ωραία, ας γίνει και αυτό για να μην έχουν πρόβλημα τα παιδιά, ρε παιδί.
16: Ακριβώς. Και η υπόσχεση ήταν ότι θα προχωρήσουν, δηλαδή το βλέπουν από ό,τι μας είπαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλουν τη συμπαράσταση και τη στήριξη και του Δήμου για να περάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Από εμάς, αυτό σας λέω απόλυτα, θα είμαστε αλληλέγγυοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα.
16: Εγώ, κύριε Ψαλίδη.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης. Καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, μέσα στις χρονιές βάζανε, σου λέει εδώ πέρα και καινούριο σχολείο, βάλε από πάνω μια γραμμή. Το άλλο σχολείο, βάλε από πάνω μια γραμμή. Κατάλαβε τώρα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα γίνει κανένα λάθος και θα λέμε, α, υπήρχαν αλληλένδετα και δεν το είχαμε ελέγξει και έπρεπε να πάρει πράσινο φως και να το πρόβλημα που υπήρξε τώρα. Γι' αυτό δεν βάλαμε το πρώτο τραγούδι που ξεκινήσαμε. Που βλέπουμε τα πλοία στα βουνά. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ, στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
22: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
20: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
26: Πάμε επόμενη γράμμη.
27: Ναι, εγώ είμαι.
26: Ναι.
27: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
26: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
27: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
26: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
27: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
26: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
28: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
29: Η ώρα είναι 8.
30: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
31: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
30: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
31: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
32: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
33: Ένας δρόμος τραγούδια με την
34: προσωπικά
33: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά, Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου, σε ένα δρόμο τραγούδια.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον,

0: κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM.
3: Από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν, μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει, γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει νεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στη σέντρα.

0: Έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 13 Οκτωβρίου, της 3ης 13ης ημέρας του Οκτωβρίου, σωτηρίου έτους 2026, επάνω συννεφιά μου τζούρα. Έρχεται βροχή, ελπίζω και μπόρα, ελπίζω και καταιγίδες όπως λέγεται, και ελπίζω να μην, είναι, να μην έχουν καταστροφικές συνέπειες στην ζωή μας αυτές οι μπόρες που θα έρθουν για ένα διήμερο. Κύριε Κολομιχάλη, προηγείται ο κύριος Κολομιχάλης γιατί έχει να μας πει. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Ούτως ή άλλως λόγω του καιρού παίρνει πολλοί κόσμος τα αυτοκίνητα και είναι αυξημένη η κίνηση. Αλλά έχουμε και τα έκτακτα για να μην σας καθυστερώ. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού και περνώντας την Πέτρου Ράλη, φτάνοντας δηλαδή.
2: Το σημείο, ναι, λοιπόν, ναι, για λέγε.
3: Το γίτσες της Μαρίνας.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και περνώντας την Πέτρου Ράλη, έγινε το εξής πάνω στο επικίνδυνο ΕΣΑΚΙ που είναι αριστερά-δεξιά, ξέρεις, η στροφή. Μια νταλίκα πήρε μπροστά, όπως λέμε, ένα γιοταχή. Βασικά πήγε να περάσει από δεξιά το γιοταχή, εκεί που δεν βλέπει ο Νταλικέρης, και τον πήρε μπροστά, όπως λέμε, και τον έσερνε τον άνθρωπο. Δεν φαίνεται να υπάρχει τραυματισμός σοβαρός, αλλά είναι μέσα στη μέση του δρόμου, στη μεσαία λωρίδα, και η Νταλίκα και το αυτοκίνητο κατεστραμμένο μπροστά, και δημιουργείται τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ήδη από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στο Ρέντι, συναντάτε μποτιλιάρισμα πολύ ισχυρό. Εναλλακτική είναι μόνο η Θιβόνη, η οποία ούτως ή άλλως λόγω της ώρας έχει πολλή κίνηση. Ή αν εξυπηρετήσετε, η Πατησίων προς την Αθήνα είναι καλή εναλλακτική. Μόνο από πλατεία Κολιάτσου προς πλατεία Αμερικής έχει κίνηση η Πατησίων. Σας ευχαριστώ. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε μετά τα υπόλοιπα.
2: Καλημέρα σας, αδέλφια. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα. Δεν έχω ξεκινήσει καν την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, καλημέρα. Εννοείται ότι θα ήταν οξύμορο να δίνω εγώ συμβουλές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα ήταν καθόλου οξύμορο στη δική μου λογική. Σε λογική άλλων μπορεί. Βρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό? Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Ένα άρθρο έγραψε, όπως το έγραψε, θέλω να πω, έλα να με ρωτήσεις. 10 χρόνια ήταν διευθυντής μου εδώ στον Sky. Να στα πω όλα εγώ. Γιατί πρέπει να ανοίγετε εσείς κουβέντες, παιδί μου, που θέλετε, συγγνώμη για το παιδί μου, κύριε Πρόεδρε. Αλλά θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός, να αλλάξεις την πολιτική στην Ελλάδα και τα διότι του οποίου. Είναι δυνατόν να ανοίγετε κουβεντολόι? Προτάσεις πείτε μας, που θέλετε, όπως είπαμε την άλλη φορά, στριμώξετε την κυβέρνηση στις 120 δόσεις και στους servicers. Αυτό ναι, προτάσεις, εναλλακτική πρόταση να δώσετε στην προοπτική, στον πολίτη ο οποίος δεν θέλει άλλο το Μητσοτάκη. Αλλά ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό. Ρε παιδάκι μου. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω όλους εσάς, αδέλφια που είστε μποτιλιαρισμένοι τώρα στη λεωφόρο Κηφισού. Πρώτα, προηγείται εξ όλων ο Μιχάλης Ιγνατίου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Μιχάλη, γιατί το έχω υποσχεθεί και κάτι και δεν το καταφέραμε. Στην πρώτη επίσκεψή σου, αγαπητέ συνάδελφε, φίλε Μιχάλη, στην πρώτη σου επίσκεψη στην Αθήνα, θα ηχογραφήσουμε αυτή την εκπομπή που σου έχω υποσχεθεί.
4: Οπωσδήποτε.
2: Με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και μακάρι να αποδεχθεί και ο Αλέξης Παπαχελάς και να φτιάξετε δηλαδή με την αφήγησή σας ένα ωραίο σκηνικό. Λοιπόν.
4: Καταπληκτική ιδέα. Καταπληκτική.
2: Λοιπόν.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι εξήβει τώρα, τι εξτραβώσει με την κυρία Γκυλφόιλ, τι συμβαίνει?
4: Εντάξει, υπάρχουν όλες αυτές οι καταγγελίες που βεβαίως φτάνουν καθημερινά στον πρόεδρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο ο ίδιος, διότι έχει ένα σωρό άλλα προβλήματα, δεν θέλει άλλα εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Η κυρία Γκυλφόιλ ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και στις δύο προεδρικές του εκστρατείες, διότι τον στήριξε πάρα πολύ και από την αρχή, και θα έλεγα μάλιστα στην πρώτη προεδρική εκστρατεία ήταν το πρόσωπο της εκστρατείας. Οπότε οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι οι Δημοκρατικοί τη χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν αυτά τα προβλήματα που έχει, αληθινά ή όχι, για να τους πλήξουν. Το θέμα είναι ότι αναμίχθηκε πλέον ο πρόεδρος, μίλησε δύο φορές για το θέμα. Τώρα για σας είναι Τρίτη, έτσι, τη Δευτέρα λοιπόν είπε και κάποια πράγματα που άλλοι τα μεταφράζουν ότι αποφάσισε να την ζητήσει να παραιτηθεί ή να τη διώξει και όλα τα σχετικά. Άλλοι το μεταφράζουν ότι είναι ναι μεν αλλά. Οπότε είμαστε περίπου σε αυτό το σημείο. Απόψε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και γίνεται, ξέρεις, αυτή η πασαρέλα. Το ρώτησα εγώ αν έχει μιλήσει μαζί της και τι σκέφτεται να κάνει, αλλά επέλεξε να μην απαντήσει. Έτσι θα έλεγα ότι στο τσάκι ήρθε να απαντήσει, αλλά προτίμησε να ανοίξει την πόρτα και να μπει στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι θα συμβεί, διότι έχουν και τα λεγόμενα, χωρίς παρεξήγηση βέβαια, τα συναισθηματικά τους. Θα ήταν ο πεθερός της, αν δεν είχε θαλάσσει το προξενιό, όπως ξέρεις.
2: Είναι και τα προσωπικά, κυρίαρχα, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
4: Ναι, αλλά αυτό περισσότερο που τον απασχολεί, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι του στάθηκε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ιδιαίτερα στην πρώτη προεκλογική εξτρατεία.
2: Και αυτό μετράει, κατανοητό.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι θα μετρήσει. Από την άλλη πλευρά, εξηγούσα και στους συναδέλφους στην τηλεόραση ότι αν του ψηφίζει κάποιος αυτή, ότι ξέρεις είναι fake news και ιστορίες, και είναι ιστορίες των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης κλπ., θα γυρίσει ανάποδα, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι δεν θα κάνει τίποτα.
2: Ναι.
4: Απλά δεν πρέπει να συνδυάσει τα δύο πράγματα. Ίσως να μην του το εξήγησαν καλά. Από την άλλη πλευρά, έχει και ένα σωρό αναθέματα ανοιχτά. Είναι οι διάμεσες εκλογές, οι οποίες τον απασχολούν πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
4: Για να καταλάβεις, αγαπητέ Άρη, και να μας ακούσουν οι ακροάτες σου και οι ακροάτες. Κάθε μέρα ένας άνθρωπος 80 ετών φεύγει το μεσημέρι από τον Λευκό Οίκο και πάει σε διαφορετική πολιτεία. Κάνει ομιλία μία ώρα και κάτι κλπ. Και επιστρέφει στο Λευκό Οίκο. Το έχει πάρει απάνω του αυτό το θέμα των ενδιάμεσων εκλογών.
2: Ενώ κάποια στιγμή προσπάθησε να το πετάξει από πάνω του, αλλά το ξαναπήρε πάνω του. Ναι. Διότι δεν μπορεί να το
4: πήρε πάνω του, διότι δεν υπάρχει κανένας να τον βοηθήσει.
2: Ναι.
4: Πού βλέπεις κανέναν δίπλα του.
2: Ναι.
4: Όταν μιλάει είναι μόνος του.
2: Ναι, βέβαια, δεν θέλει και κανέναν δίπλα του, έτσι, δηλαδή, δεν θέλει και κανέναν δίπλα του.
4: Όχι, δεν λέω, δεν νομίζω ότι αν θέλει, το θέμα είναι ποιο τολμά να ανέβει.
2: Είναι ένα, ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ένα συνδυασμός, έχεις δει. Ναι. Κάποια μέρα θα συνοηθούμε, κάποια μέρα θα συνοηθείτε με τον Δημητρή, όποτε για να έχεις εσύ κουράγιο και δυνάμεις, θα διανύσουμε καμιά ώρα μαζί για τις εκλογές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι, δηλαδή τις επόμενες δύο εβδομάδες πρέπει μία μέρα θα αφιερώσεις το δικό μας 8-9. Για να έχεις εσύ τον πρώτο λόγο, βεβαίως.
4: Θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
2: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και όπως υποσχέθηκα χθες, μισό λεπτό, ένα-ένα. Τι υποσχέθηκα χθες, πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Μισό λεπτό, να προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Έγραφε νωρίτερα ο Βασίλης, απευθυνόμενος στον Γιώργο Ψάλτη, στις 8 παρα 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Οι Δήμοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα Λούνα Πάρκ, δεν μπορούν να ελέγξουν τα σχολεία. Δηλαδή, αναλαμβάνουν αρμοδιότητες με αμοιβή προφανώς από τους φόρους μας, χωρίς να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν σκουπίδια, δεν μπορούν να μαζέψουν τα χόρτα και τα κλωδιά, δεν μπορούν να στρώσουν τους δρόμους τους δικούς τους, δεν μπορούν να κάνουν εκείνο, δεν μπορούν να κάνουν το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι στο τέλος θα συγκλίνουμε πολύ στο ότι αν είναι έτσι αυτοί οι Δήμοι. Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε ποιους εκλέγουμε δημάρχους, αλλά πού να ξέρουμε τώρα τις διοικητικές ικανότητες κάθε ενός υποψηφίου που μας λέει έρχομαι να βάλω για δήμαρχος. Και είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα διέξοδο με τους Δήμους, οι οποίοι οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν την εκτελεστική δουλειά η οποία τους ανατίθεται και τους έχουν ανατεθεί πολλές δουλειές. Το βλέπουμε τώρα με τα σχολεία. Το ζήτημα των γιατρών, το είπε από την πρώτη ώρα ο Υπουργός Υγείας, θα είναι μαζί μας κάτι σε 9:30, αλλά θα είναι για το θέμα της προφύλαξης των παιδιών από την, τα οποία είναι εκτεθειμένα στην κοινωνική δικτύωση, αλλά εννοώ ότι πρέπει τα εφηβάκια μας και τα προεφηβάκια μας να τα προστατεύσουμε. Λοιπόν, είχε πει λοιπόν ο Υπουργός ότι ναι, πράγματι αυτό το περιβάλλον της παραϊατρικής το αφήσαμε χωρίς θεσμικό πλαίσιο και τώρα βλέπω ότι συγκροτείται επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα περιβάλλον θεσμικό για το πώς λειτουργούν και τι πρέπει να λειτουργούν. Αλλά από την άλλη και εμείς οι ίδιοι, αν ακούμε από συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον ότι μας προτείνουν να πάμε να κάνουμε φτηνότερα μία ένεση Botox, να πάμε να κάνουμε κάτι που θα τσιτώσει το προσωπάκι μας, αλλά δεν θα το κάνουμε στον κατάλληλο γιατρό, αντί να πάμε στο δερματολόγο θα πάμε σε έναν άλλον, αντί να πάμε σε έναν ή θα αρχίσουμε να ονοματίζουμε έναν ο οποίος είναι της διαιτολόγος, να τον ονομάζουμε γιατρό χωρίς να είναι γιατρός. Αν δηλαδή και εμείς συμμετέχουμε μέσα στην δική μας ασυναρτησία, ακούγοντας ο ένας τον άλλον ότι εκεί προσφέρονται θεραπείες και σε καλή τιμή, με συγγνώμη αλλά υπάρχει μια ατομική ευθύνη την οποία κάποια στιγμή πρέπει να την αναλάβουμε για τον εαυτό μας, τουλάχιστον για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας και για το ευρύτερο συγγενικό μας περιβάλλον, μια κάποια ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Ναι μεν κακώς δεν είχε θεσμικό πλαίσιο το κράτος, δεν το συζητώ, κάκιστα και θα φτιαχτεί τώρα. Αλλά και εμείς όταν ακούμε εναλλακτική ιατρική, μην τρέχουμε πρώτα επειδή μας είπαν ότι τα εμβόλια σκοτώνουν. Δηλαδή θέλει και λίγο μυαλό, βρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να πω αυτό το μυαλουδάκι που έχουμε όλοι, λίγο να το βάζουμε, λίγο να λειτουργεί σε σχέση με την καρδούλα και την ψυχούλα μας. Δεν ερμηνεύονται όλα με την καρδούλα και την ψυχούλα. Πρέπει λίγο και το μυαλουδάκι να το έχουμε σε μια εγρήγορση. Μια που λέει λοιπόν ο Ανδρέας αυτά, ο φίλος νωρίτερα στον... που είχε την. Ο Βασίλης, όχι Ανδρέας, συγγνώμη, έρχεται από προχθές ο Νίκος και μου λέει 9:20, Σάββατο βράδυ ήρθε το mail. 9:20, στην Αποστόλου Παύλου δεν υπάρχει πουθενά φωτισμός. Από το Θυσίο μέχρι το Ηρώδιο. Θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος τι γίνεται, καλό βράδυ. Τι να μας πει, αγαπητέ μου Νίκο, ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας δήμαρχος που ο οποίος βγήκε με 14% την πρώτη. Δηλαδή η επιλογή των Αθηναίων πολιτών ήταν στο 14%. Το πώς βγήκε μετά δήμαρχος είναι γιατί τεμπέλιασαν οι υπόλοιποι, είπαν εντάξει μωρέ κέρδισε ο Μπακογιάννης και ο δήμαρχος έγινε δήμαρχος χωρίς να θέλει να γίνει δήμαρχος. Τώρα μεταξύ μας, εγώ το λέω σε ανθρώπινη βάση, ο δήμαρχος δεν ήθελε να γίνει δήμαρχος, έγινε. Έγινε από καραμπόλα, σαν άπαιζε μπιλιάρδο, από καραμπόλα έγινε. Ο δήμαρχος είναι του 14%. Να φροντίσουμε να μήπως βρούμε και κανέναν πρωθυπουργό του 14% μεθαύριο, επειδή είμαστε σοφός λαός και ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Μην το ξεχνούμε αυτό, το τι είμαστε, μπράβο. Τα λέω έτσι να τα έχουμε υπόψη μας. Αλλά η εκπομπή δεν έχει αρχίσει ακόμη, θα αρχίσει σε λίγο. Θα ανοίξει η εκπομπή με την κυρία Μαρία Ταρνάρη. Η κυρία Ταρνάρη είναι εκπαιδευτικός. Έφυγε από εδώ νεαρή κοπέλα, πήγε στη Γερμανία, εκπαιδεύτηκε και τώρα είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Γυρίζει που και που στην πατρίδα, στο ξυλό καστρωμένη, ακούει την εκπομπή. Μου είχε στείλει μια επιστολή εκεί να μου σχολιάσει το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο μεταξύ, μια άλλη κυρία σχολιάζει ότι δεν τα λέει καλά η κυρία εκπαιδευτικός. Το καταλαβαίνω, είναι ωραίος αυτός ο διάλογος. Αλλά εγώ τώρα φεύγω από τα εκπαιδευτικά συστήματα και τον διαγωνισμό PISA, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ. Και μένω στις εικόνες που έχει η κυρία Ταρνάρη και που κατά σύμπτωση έχετε κι εσείς. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω, εσείς τα λέτε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Πάμε λοιπόν την πρώτη μαρτυρία, παρακαλώ.
5: Χθες πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
2: Ναι.
5: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
2: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
5: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά? Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι που πεινάνε, υποτίθεται, και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα, σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα, και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά, δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε?
2: Το 14 τραπέζι ήταν σε ημέρα εργάσιμη. Ημέρα εργάσιμη.
5: Βεβαίως.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω στα φτώχεια. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα. Είναι πολλοίς κόσμος.
2: Ο Λευτέρης με το επώνυμό του, αλλά προφανώς θα δεν μπορώ τον εκθέσω τον άνθρωπο σε αυτό το έμβρος της κοινωνίας και του πλήθους, το καταλαβαίνετε, μου έγραφε προχθές στο πορτοσάλτα.gr.

0: Σας γράφω για κάτι που το τελευταίο μεγάλο διάστημα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, σημειώνει ο Λευτέρης. Να διευκρινίσω ότι είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μισθός μου δύσκολα τελειώνει στις 20 του μεθεπόμενου μήνα. Και όχι του επόμενου όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Οπότε έχω τη δυνατότητα να επισκέπτομαι το εξωτικό μου στη Βόρεια Εύβοια κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Αφού λοιπόν ο μισθός του μέσου Έλληνα τελειώνει στις 20 του μήνα, πώς δικαιολογείται η πολύ μεγάλη κίνηση στις εθνικές οδούς Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί και, και συνεπακόλουθα η μεγάλη επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα και το βράδυ? Σε βαθμό που η ανάσχεση στα διόδια των Αφιδρών να φτάνει τα 2 χιλιόμετρα, η κίνηση θυμίζει περισσότερο πασχαλινή έξοδο παρά Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Σημειώνω ότι αυτό το παρατηρώ εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ασχέτως τιμής των καυσίμων. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, Λευτέρη Στάρε. Χθες ήρθε αυτό το σημείωμα στο πρωτοσάλτατσκάι.gr και ευχαριστώ πολύ. Η σωτηρία από την Ελευσίνα χθες 12 του μηνός στις 10, λίγο πριν κλείσω, μου σημείωνε καλημέρα στα μηνύματα 1003. Πόσο χάλια πάει η χώρα φαίνεται επίσης και από το σημειωτόν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου που βρέθηκα χθες το απόγευμα, Κυριακή δηλαδή, που επέστρεφα από βόλτα και είχαμε πήξει στην κίνηση. Κούρασε πολύ όλη αυτή η γκρίνια. Πολλά θαυμαστικά. Και ένας άλλος φίλος που δεν θα τον αφήσω και αυτόν να εκτεθεί στον τόπο από όπου κατάγεται, μου λέει: αυτά που λέει η Ταρνάρη για τη Γερμανία ακούγονται ειλικρινή και λογικά, αν λάβει κανείς υπόψη του αυτό που συμβαίνει στην πολιτική αρένα εκεί. Αυτά που λέει για την ευρωστία στην Ελλάδα τα επιβεβαιώνω και εγώ, λέει αυτός ο φίλος μου. Απίστευτη οικονομική άνεση. Ναύπλιο πατημένο από κίνηση όλο το καλοκαίρι. Εμείς εδώ, και μου λέει σε ποια χώρα ζει, δεν θα το πω για μην τον φωτογραφίσω τον έρμο και τον κατασπαράξουν οι καλοί του φίλοι, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ, και μου λέει τη χώρα στην οποία ζει, είναι χώρα βόρεια. Τέτοια σπατάλη και καλοπέραση δεν κάνουμε, φίλε μου. Δουλεύουμε, πληρωνόμαστε καλά, είμαστε μαζεμένοι, δεν ανησυχούμε για τα φωτομοντάζ, αλλά την κρεπάλη και τη σπατάλη των Ελλήνων όσον αφορά τα λούσα και την καλοπέραση δεν την κάνουμε, φίλε. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν βγαίνει το πορτοφόλι μας δηλαδή. Έχω φίλο στην Ελλάδα, συνεχίζει, μικρομεσαίο, ο οποίος μου είπε ότι τα δύο κορίτσια του που σπουδάζουν στην Αθήνα του κοστίζουν 3.000 ευρώ το μήνα. Απίστευτο. Και μου το έλεγε πολύ φυσιολογικά ο άνθρωπος. Εμένα η κόρη μου είναι στο πανεπιστήμιο εδώ, στη χώρα όπου ζει ο άνθρωπος αυτός, αλλά αν δεν εργαζόταν δεν θα μπορούσαμε να τη σπουδάσουμε μόνοι μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτά για να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων. Το καταλαβαίνω, ξέρω, αντιλαμβάνομαι. Δεν αντέχεται άλλο αυτός ο Κούλης. Ξέρω ρε παιδί μου, ξέρω. Δεν αντέχεται ο Κούλης 8 χρόνια. Ο Άδωνης 8 χρόνια. Ο Μπιερακάκης 8 χρόνια. 8 χρόνια η Κεραμέως 8 χρόνια ο Μαρινάκης. Δεν αντέχονται. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δεν αντέχεται. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης 100-0 και στην εξωτερική πολιτική, 100-0 και στην άμυνα και τους εξοπλισμούς, 100-0 στα μακροοικονομικά, παλεύει με τον καλύτερο τρόπο τα μικροοικονομικά, ξέρω, εννοείται, όλο αυτό δεν λέω ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα, προφανέστατα δημιουργεί πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι ότι εναλλακτική δεν υπάρχει και αυτοί που σου λένε για εναλλακτική σκοτώνται μεταξύ τους μέσα στη μιζέρια τους. Κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Όπως κάθε μέρα, όπως και επαναλαμβάνω το μότο, φίλες και φίλοι, για τη ζωή μας στην Ελλάδα, είναι να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε κάποια χρήματα να πορευόμαστε και δεν θα πλήττουμε ποτέ. Διότι ο τόπος δεν παράγει πλήξη. Αυτό είναι το καλό του. Παράγει, μπορεί να παράγει όλα τα υπόλοιπα, αλλά πλήξη δεν παράγει ποτέ. Τεχνολογία ή προσωπική εξυπηρέτηση, με τη Φύνθεσις έχεις και τα δύο. Από την πλατφόρμα istegastiko.gr ξεκινάς ηλεκτρονικά την αίτησή σου και στη συνέχεια υποστεπημένοι σύμβουλοι είναι δίπλα σου για να απαντήσουν στις απορίες σου και να παρακολουθούν την πορεία της. Έτσι έχεις ξεκάθαρη εικόνα, λιγότερη γραφειοκρατία και υποστήριξη προσαρμοσμένη στα δικά σου δεδομένα και στις πραγματικές σου ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες φύνθεσις.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεσις. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 9 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντι λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλοζωπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με Ray Charles ξεκινούμε το δεύτερο ημίωρο, τον ξαναβρούμε πάλι προς τα μέσα, τον διακόψουμε σε λίγο αφού πω εκτός από τη Στάμη, ποιος είναι, είναι ο ή η Στάμη, δεν ξέρω τι είναι. Βοηθήστε με λίγο, φανατικά και σήμερα λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ποιος είναι, ποια είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την διευκρίνηση, θα έρθει, είμαι 100% σίγουρος, στο περιβάλλον Viber είμαι, σας έχει ιντριγκάρει αυτό το Viber, 6981231003. Ο Γιάννης Πετίδης μου λέει, καλά, και ο Μπακογιάννης τραγικός ήταν, όχι σαν τον Δούκα, αλλά ήταν κακός. Δεν μπαίνω στη γνώμη σας κύριε Πετρίδη, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, απλώς, τουλάχιστον από τον, με τον Παύλο, λέω, συγγνώμη, με τον Κώστα Μπακογιάννη, είχαμε καθαριότητα, φωτισμό, δηλαδή στα στοιχειώδη. Ο Δήμος Αθηναίων ήταν καλός. Τώρα τι δεν έκανε, τι κατάφερε, τι όχι, δικό μας είναι, κάθε ένας θα έχει τη γνώμη του και κάθε μία δεν το συζητώ καν. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας. Κύριε Κολομιχάλη.
1: Πάμε.
0: Ναι, κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το καλό. Πάμε.
2: Λοιπόν, ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα στην άκρη, τέλος πάντων, η Νταλίκα με το Ιωταχή στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος του Ρέντι. Παραμένει η κίνηση βέβαια από την Αττική Οδό προς του Ρέντι, αλλά είναι λίγο βελτιωμένη. Πολλή κίνηση γενικά στο Λεκανοπέδιο. Προσέξτε, την άνοδο της Κηφισού έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα. Βεβαίως στο Σκαραμαγκά, τη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα στα συνήθη ύποπτα σημεία. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας είναι πολύ βεβαρημένα. Η Βεΐκου προς τη Γαλατσίου γεμάτη και αυτή. Η κάθοδος της Μεσογείων, κυρίως η κάθοδος, στο ύψος του Χολαργού, και η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής μέχρι να περάσετε τον κόμβο Κηφισίας με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χορηγός. Όλα.

0: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Θα ακούσατε ενδεχομένως ότι πέθανε προχθές ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός για το βιβλίο του «Η άτακτη» για τον Άρη Βελιχιώτη, και ήταν έτσι ένα πρόσωπο το οποίο συγκέντρωνε το ενδιαφέρον ενός κομματιού της κοινωνίας. Θυμάμαι το 2015, νομίζω είχε βγει εδώ στον Βασίλη Κουφόπουλο, συζητούσα ένα βράδυ για την κυβέρνηση τότε Τσίπρα Καμένου, και είπε κάτι πολύ χαριτωμένο. Θα τον θυμηθούμε για δύο λόγους, για αυτό και για αυτό που άφησε πίσω αναφορικός με τον Άρη Βελιχιώτη, γιατί είχε εξηγήσει και στον Βασίλη Βασιλικό σε μια εκπομπή του Βασιλικού στην κρατική τηλεόραση ότι από μικρό παιδί είχε έναν στραμμένο ενδιαφέρον στον Άρη Βελιχιώτη και διάβασε πολύ, συγκέντρωσε στοιχεία, μίλησε με αντάρτες που ανέβηκαν με τον Βελιχιώτη στο βουνό κτλ. Και μελέτησε πολύ τον Βελιχιώτη. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν κάνω αξιολογική κρίση τώρα. Λοιπόν, και αυτό το σκέλος θα το κουβεντιάσω κάποια ώρα με τον Σάκη Μουμτζή, γιατί έχει μελετήσει τον εμφύλιο, την αντίσταση και τον εμφύλιο Σάκης Μουμτζής. Προς το παρόν όμως τώρα από τον Διονύση Χαριτόπουλο παίρνω αυτό που το είχαμε βάλει τότε, το παίζαμε το ηχητικό στις ένδοξες ημέρες του τσιπροκαμένης περίοδου, στις ένδοξες στιγμές τότε αυτής της υπέροχης κυβερνήσεως, την οποία τιμήσατε με την ψήφο σας, και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια εννοείται, διότι πάντα έχουμε ευφυΐα εμείς και χιούμορ, υψηλό επίπεδο χιούμορ που δείχνει και την ευφυΐα μας άλλωστε, να δοκιμάζουμε ωραία πράγματα και μοντερνές. Γι' αυτό τώρα προσπαθεί ο Φουκαράς να βγει στο Μεϊντάνι, όπου Μεϊντάνι τουρκική λέξη, στην πλατεία. Δεν μπορεί όμως ό,τι και να λέει, διότι το χαρακτηριστικό του είναι αναξιόπιστος. Δεν πάει να πει όσα καλάθια. Εντάξει, φτιάξανε ένα βίντεο. Ο Μητσοτάκης όταν σουτάρει ο Μητσοτάκης το έχει καλύτερα με τον μπάσκετ. Ό,τι και να κάνει τώρα, σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Δηλαδή, τον βλέπουμε από την ώρα που πετάει την μπάλα και φεύγει από τα χέρια του, διαγράφει τροχιά η μπάλα και μπαίνει μέσα στο καλάθι, ας πούμε. Έτσι, μπράβο. Το βλέπουμε όλο. Στην περίπτωση του Τσίπρα, απλώς φεύγει η μπάλα από το χέρι του, χάνεται ο Τσίπρας και μετά μπαίνει μόνη της η μπάλα στο καλάθι. Μοντάζ 100-0. Αλλά. Πάση περιπτώσει. Τι τον βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα του αριμού? Ας πάμε κανονικά. Δεν θα συνοηθούμε, δεν είναι κανένα νόημα. Διονύση Χαριτόπουλος.
5: Μόνο αυτό το χαμό που γίνεται, εμένα μου θύμισε μια ποδοσφαιρική ιστορία. Τις αρχές του 70, θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να ενισχύσουν τις ομάδες τους είχαν πάει στη Νότια Αμερική και είχαν μαζέψει όλους τους Ινδιάνους και τους ελληνοποιούσαν. Ο ένας ήταν από τη Θήβα, η γιαγιά του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Ανάμεσα στους Ινδιάνους που φέρανε ήταν και ένας γιγαντός όμως τερματοφύλακας, έφερε ο Ολυμπιακός, ο Πολέτη. Πάμε κι εμείς στον πρώτο αγώνα να δούμε το σούπερ τερματοφύλακα, τον Πολέτη. Το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι. Κατεβαίνει η αντίπαλη ομάδα, τραβάνε ένα σουτ, ο Πολέτη ακίνητος, περνάει μπάλα έξω. Εμείς οι ξύπνοι στην κερκίδα, είδες αντίληψη, είδες ψυχραιμία, αυτός είναι τερματοφύλακας. Ξαναγίνεται μια δεύτερη κατεβασιά, δεύτερο σουτ, ο Πολέτη ακίνητος. Αυτό είναι τέρμα. Μπράβο ρε, δεν πέφτει έτσι στο βρόντο και αυτά. Τρίτη κατεβασιά, ξύνει το δοκάρι η μπάλα. Αρχίζει μου ρούμα, πρόσεχε λίγο ρε παιδί μου. Τέταρτη κατεβασιά, πάει μπάλα μέσα όρθιο σε πολέτια. Κίνητο. Να μαλάκα. Και αυτά δεν ξανάπαιξε. Πρώτο και τελευταίο μάτς ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι μου φαίνεται η κυβέρνηση. Ο πολέτη.
6: Όταν λέμε κυβέρνηση, εννοούμε τον τσιπροκαμένον η κυβέρνηση. Γράφει τώρα ένας φίλος που δεν μου αφήνει το, ούτε καν το μικρό το όνομα. Τι να πω εγώ, τον να καλημερίσω τον Energy. Α, καλημερίσω τον Energy. Αυτό έτσι το υπογράφει. Μου λέει: συμφωνώ με σχεδόν με όλους τους φίλους για τον κόσμο, ότι λένε ο κόσμος βγαίνει έξω. Αλλά υπάρχουμε και εμείς οι άλλοι, ρε φίλε μου λέει. Προσωπικά, αν δεν ήταν το σπίτι των γονιών μου και μέναμε εκεί με την οικογένειά μου, με 2.000 ευρώ και δύο παιδιά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητέ μου φίλε. Δεν το σύντο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόσεξε. Εγώ τα έχω με την υποκρισία. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα στους νέους ανθρώπους και στα ζευγάρια που με το θέμα της κατοικίας. Δεν το συζητώ. Η στέγαση είναι τεράστιο ζήτημα σήμερα. Και συμφωνώ απολύτως και για τους χαμηλούς μισθούς, για τους νεότερους συμπατριώτες. Αλίμονο. Απλώς επαναλαμβάνω, με την υποκρισία τα έχω. Να επιβεβαίωσω κι εγώ, λέει ο Μάκης, είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος σε πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, το οποίο είναι γεμάτο σχεδόν όλο το χρόνο. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα οι Έλληνες έρχονται μόνο για να μείνουν, αλλά σπαταλούν και μεγάλα ποσά στο εστιατόριο και στο μπαρ. Με εκτίμηση. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά τα λέει εκπαιδευτικό, συνεχίζει ο Νίκος. Περιγράφει αυτό που βλέπει και αναρωτιέται αν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει και φτώχεια, υπάρχει και μια μεσαία τάξη με φορολογημένο εισόδηματα. Υπάρχει όμως και με φορολογημένο εισόδημα. Υπάρχει όμως και πάρα πολύ μαύρο χρήμα, λέει ο ίδιος. Ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης κρίσης έβλεπε σε δημοφιλείς προορισμούς πολύ κόσμο, ταβέρνες γεμάτες κλπ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Παρακαλώ να μην αναφέρετε το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι τώρα δεν τα προλαβαίνω όλους και όλες, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνω αυτήν την ενότητα με έναν άλλον φίλο, ο οποίος τον πούμε Αντώνη αυτόν. Μου λέει: να μου επιτραπεί ο Ενικός, αφενός είμαστε συνομήλικοι, αφετέρου σε παρακολουθώ τόσα χρόνια και νιώθω οικία μαζί σου, με αφορμή τα όσα είπε εκπαιδευτικός από τη Γερμανία, να συμπρόσω αν είναι χρήσιμο. Όπως κάθε χρόνο από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο Αμίνδεο της Φλόρινας εμποροπανήγυρης, η οποία διαδοχικά περνάει από διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε δεινή κατάσταση. Κυρίως η Φλόρινα, η οποία δεν φαίνεται να έχει καμία προοπτική ανάπτυξη στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον. Και η εικόνα της εγκατάλειψης είναι κάθε μέρα και εντονότερη. Όμως το προαναφερόμενο πενθήμερο στο Αμίνδεο γινόταν το αδιαχώρητο. Ποια τιμή των καυσίμων και ποια φτώχεια. Χιλιάδες κόσμου και χιλιάδες αυτοκίνητα, έχοντας ως σύμμαχο τον καλό καιρό, βούλιαξαν το παζάρι. Μου λέει: σε παρακαλώ πολύ, επειδή γνωριζόμαστε όλοι, μόνο το μικρό όνομα, εγώ το παραποίησα τόσο. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε, για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Να είσαστε καλά για όλα αυτά που μου λέτε. Και κάνω διάλειμμα, μάλλον όχι, να καλημερίσω την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Κυρία Αγαπηδάκη, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα.
6: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, τι έχετε να μας ανακοινώσετε, κυρία Αγαπηδάκη. Ορίστε, παρακαλώ.
7: Σήμερα, Τρίτη και 13, κύριε Πορτοσάλτε, είναι μια πολύ καλή μέρα για την υγεία μας. Ξεκινάει πάλι το προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας, για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν υπερηχογράφημα, και από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος προλαμβάνω, και το λέω αυτό διότι έχει τεράστια σημασία, ξέρουμε ότι τουλάχιστον 6.000 γυναίκες, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού από το πρώτο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί έχει αξία. Διότι εντοπίζονται σε αρχικά στάδια και έτσι έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα πλήρους ίασης. Ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, και με το προλαμβάνω εντοπίζεται έγκαιρα, γιατί δεν περιμένουμε η γυναίκα να ψηλαφίσει κάποιον όγκο, να υπάρξει κάποιο σύμπτωμα. Πάμε στον λεγόμενο υγιή πληθυσμό, στους ασυμπτωματικούς λοιπόν πολίτες, και κάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Και εντοπίζονται πολύ έγκαιρα τα ευρήματα, και έτσι έχουμε και υψηλές πιθανότητες πλήρους ίασης. Γι' αυτό είχε αξία να μην αγνοήσουν το μήνυμα οι γυναίκες, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, και βέβαια συνεχίζονται και τα υπόλοιπα προγράμματα, θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά.
6: Είπαμε κάτι για την παχυσαρκία, κυρία Καπετάκη.
7: Να σας πω και για την παχυσαρκία. Λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη την εισήγηση των ειδικών. Θα έχουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, εκ νέου τη δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων, έως 8 δόσεων. Των φαρμάκων, και βέβαια με τη
6: συγγνώμη που σας διακόπτω, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, σε ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθούν ήδη, είναι ήδη στο πρόγραμμα, ή θα εντάξετε και νέους? Δηλαδή και άλλους από την ίδια αυτή ομάδα συμπολιτών μας. Ορίστε.
7: Καταρχήν για τις 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, και αν υπάρχει δυνατότητα ένταξη περαιτέρω θα το ανακοινώσουμε και με τον Υπουργό εν καιρό. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, κατόπιν της διακοπής που είχαμε λόγω της ανατροπής με την Κομισιόν τον Ιούνιο, έχει επανεξετάσει την δυνατότητα χορήγησης, μας έχει δώσει αναλυτικά τις οδηγίες, θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουν το δικαίωμα να έχουν ως 8 δόσεις από την αρχή, και αυτό το αν θα πάρει κάποιος μία, δύο ή 8 το κρίνει ο γιατρός ατομικά, έτσι δεν μπορούμε εμείς να πάμε να αναγκάσουμε κανένα πολίτη να του δώσουμε 8 δόσεις. Θα πάει στον γιατρό όπως πήγαινε και πριν το προηγούμενο πρόγραμμα, θα τον εξετάσει και θα του πει ότι πρέπει να πάρεις ακόμα τάδε δόση, τάδε μιλιγκράμ ή τη δίνα δόση, τόσα μιλιγκράμ. Εμείς σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε ότι θα μπορεί να πάρει μέχρι 8 δόσεις από την αρχή. Και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ξέρω ότι είναι πολλοί κόσμος παγωνιά γι' αυτό, και εμείς δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη. Απλώς είχαμε μία παραπάνω καθυστέρηση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όταν αλλάζει κάτι από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους, υπάρχει αυτή η χρονοτριβή.
6: Ναι, τώρα θα το καλύψετε πλήρως και αυτό, όπως και τα άλλα προγράμματα, κυρία Καπετάκη. Πλήρως. Και η παχυσαρκία θα καλυφθεί. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την αγωνία πάντως. Και...
7: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, θα καλυφθεί πλήρως. Είναι δωρεάν και αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Όπως το ξέρουν οι πολίτες, και για όλα τα άλλα του προλαμβάνω. Και επίσης υπολογίζουμε αρχές Νοεμβρίου να βγάλουμε τα καρδιαγγειακά και ακολούθως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Το προλαμβάνω συνεχίζεται. Δεν είναι πια ένα πρόγραμμα που γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι εθνική πολιτική, και ξαναλέω, θέλω πραγματικά να απευθυνθώ σε κάθε γυναίκα, μάνα, κόρη, αδερφή, έχει τεράστια αξία να μην παραμελούμε την ψηφιακή μας μαστογραφία. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις γυναίκες 55-69 ετών ειδικότερα. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου τύπου απώλειες για νοσήματα που μπορούμε να προλάβουμε 100%. Η πρόληψη δεν είναι απλά υγεία, είναι ζωή.
6: Ωραία. Αν πάρουμε ένα ανθρώπινο σώμα, κυρία Καπετάκη, αυτή τη στιγμή σε άντρα και γυναίκα, ποια κομμάτια του σώματος εξετάζονται και μπορούν να προλάβουμε δύσκολες καταστάσεις?
7: Τώρα με έχετε έτσι, ακουμπάτε στον γάλο μου που λένε, γιατί ξέρετε, κύριε Πρωτοσάλτη, στο Πανεπιστήμιο μας λέγανε το σώμα δεν είναι μηχανή, αυτό που αναφέρατε τώρα είναι η λεγόμενη καρτεσιανή λογική για το σώμα. Λοιπόν, να το πούμε όμως έτσι, γιατί έχετε δίκιο, βοηθάει τους ανθρώπους ανεξάρτητα με το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε το πρόγραμμα.
6: Γιατί εγώ διανύω μια φάση ηλικίας, κυρία Καπετάκη, να σου πω, για να πάρω
7: εγώ
6: να
7: μιλήσω όλοι μας
6: για τον εαυτό μου, και συζητούμε κι εμείς μέσα στον οικογενειακό μας κύκλο ότι βρε παιδί μου, το σώμα κουράζεται. Δηλαδή διανύουμε, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Δεν δόξα το, πραγματικά για λόγω δόξα, αλλά το δόξα τω Θεώ είναι το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή δεν επαφιέμεθα στον Κύριο, κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν.
7: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί.
6: Και ούτε αντιμετωπίζουμε με τη μεταφυσική τα θέματα υγείας. Όταν η επιστήμη τώρα προχωρεί, τα ξεχωρίζουμε αυτά στο μυαλό μας όσο μπορούμε, τουλάχιστον, δεν λέω. Ναι, υπάρχουν και άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
7: Αξία, Ναι. Για ξέρω να πούμε ότι και η αντιγύρανση ξεκινάει με την πρόληψη και πέρα από όλα αυτά τα αισθητικά που πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων προτιμούν, να μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε.
6: Ναι, εκεί βέβαια αφήσατε ένα κενό, ένα θεσμικό κενό, είπε ο Υπουργός, και τώρα τρέχετε να το φτιάξετε αυτό το θεσμικό κενό. Το αφήσατε ανεξέλεγκτο αυτό το χώρο.
7: Δεν ξέρω αν αφήσαμε ανεξέλεγκτο το χώρο, κύριε Πορτοσάλτε.
6: Εκ του αποτελέσματος.
7: Δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτοί, όπως το ξέρετε καλά, ανήκουν στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Δεν θα μπορούσαμε, θα ήταν παράνομο να παρέμβουμε εμείς.
6: Καλά, μην το συζητήσουμε τώρα σε μια άλλη χρονική στιγμή. Πολύ ευχαριστώ να το ανοίξουμε. Λοιπόν, αλλά πάμε ξανά, μην χαθούμε τώρα με το σώμα. Λοιπόν, τι ελέγχουμε σήμερα, τι παρέχετε στην κοινωνία, αυτό με ενδιαφέρει.
7: Στις 13 ξεκινάμε, ξαναλέω, δωρεάν το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Γινόμαστε προληπτικοί για το καλό της υγείας μας και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, περιχογράφημα μαστών στις γυναίκες 45-74 ετών. Ακολούθως.
6: Μήτρα και τα σχετικά σε ό,τι αφορά στην γυναίκα, καλύπτεται αυτό, κύριε
7: Χατζηδάκη?
6: Μάλιστα.
7: Βεβαίως είναι. Κοιτάξτε, η ενεργοποίηση των SMS θα γίνει σταδιακά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βομβαρδίσουμε μαζικά τους πολίτες με διαφορετικές εξετάσεις, θα τους μπερδέψουμε, δεν θα πάνε να τις κάνουν. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τον καρκίνο του μαστού, μετά έχουμε τα καρδιαγγειακά. Τα καρδιαγγειακά αρχές Νοεμβρίου έχουμε δωρεάν εξετάσεις αίματος.
6: Σε όλο τον πληθυσμό, άντρες, γυναίκες, παντού. Σε όλους.
7: Ναι.
6: Μάλιστα, ωραία.
7: Να πούμε ότι έχει αξία μεγάλη το εξής. Τα καρδιαγγειακά, κύριε Πορτοσάλτη, η χώρα μας είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μία εξέταση, την LPA μικρή, που δείχνει την κληρονομική χοληστερίνη. Και όταν αυτή είναι υψηλή, ελέγχουμε και τα παιδιά, αν υπάρχουν. Επομένως, να πάνε οι πολίτες να τις κάνουν τις εξετάσεις αυτές. Μην θεωρούν ότι είναι οι ίδιες που μας γράφει ο παθολόγος. Δεν είναι οι ίδιες. Και αν κάποιος εντοπιστεί με πρόβλημα, προχωράει σε περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο, σπιθυρογράφημα, στρες έκο κτλ. Να πούμε ότι έχουμε γλιτώσει κάποιες εκατοντάδες θανάτους στο προηγούμενο πρόγραμμα, δηλαδή πάνω από 1.000 άνθρωποι εντοπίστηκαν με σοβαρότατη στεφανία νόσο που θα τους τύχιζε τη ζωή. Μετά μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας με δωρεάν τα τεστ για τον ιό HPV και βέβαια το τεστ PAP και κολποσκόπηση και βιοψία αν χρειαστεί στις γυναίκες, και τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, που πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι στον προηγούμενο κύκλο εκεί δίνουμε δωρεάν το self-test και την κολονοσκόπηση και τη βιοψία και την αφαίρεση πολυπόδων εφόσον είναι κάτω από ένα εκατοστό. Λοιπόν, έχουμε 2.600 πολίτες από τον πρώτο κύκλο που προλαμβάνω που διαγνώστηκαν. Δεν μιλάμε απλώς για το ευρήματα, μιλάμε για διάγνωση μετά από βιοψία με καρκίνο του παχαίου εντέρου ή άλλο τύπο καρκίνου στο κομμάτι αυτό το αθεντερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι μιλάμε για πολίτες που έπασχαν από καρκίνο και δεν το γνώριζαν. Και για το μαστό, που έχουμε 6.000 γυναίκες, και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, και του τραχύλου της μήτρας, και στα καρδιαγγειακά, που είχαμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα πέθαιναν εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εξετάσεις. Γι' αυτό επιμένω, δεν είναι μόνο τα χρόνια υγείας που κερδίζουμε και πράγματι για να μεγαλώσουμε καλά, είναι ότι πραγματικά σώζει ζωές εδώ και τώρα η πρόληψη.
6: Ωραία. Και τελευταία ερώτηση από τη Μαρία. Ακούω αυτή τη στιγμή την κυρία Αγαπηδάκη σχετικά με την εξέταση μαστού και ρωτώ μόνο γιατί μόνο έως 74 ετών οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες δεν χρειάζονται εξέταση.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Κύριε Πορτοσάλτε, εμείς έχουμε εδώ ένα οριζόντιο πρωτόκολλο εξετάσεων. Στις γυναίκες άνω των 74 ετών, οι κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε, γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν είναι πολιτική απόφαση, το όριο ηλικίας είναι με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Αν λοιπόν μια γυναίκα μέχρι τα 74 δεν έχει κίνδυνο να κάνει καρκίνο του μαστού, μετά τα 74 δεν πρέπει να ακολουθεί αυτή την οριζόντια οδηγία που έχουμε, χρόνο παραχρόνο μαστογραφία, αλλά μόνο ό,τι συστήνει ο γιατρός. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει τρομερά χαμηλό κίνδυνο να πει καρκίνο του μαστού, μπορεί μετά τα 74 να τη πει ο γιατρός, κάντε κάθε 5 χρόνια. Επομένως, εμείς, αν τη βάζαμε σε αυτό το group, θα την εκθέταμε σε μια εξέταση που έχει μια κτηνοβολία πολύ πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε. Μετά τα 74, η επιστήμη λέει ότι ακολουθούμε αυτό που λέει ο γιατρός.
6: Αυτή η εξέταση όμως την αναλαμβάνει την πληρώση η ίδια τώρα, αυτό είναι το θέμα.
7: Όχι. Οι εξετάσεις αυτές ισχύουν οι δυνατότητες που έχουν μέσω ΕΟΠΗ οι πολίτες και μπορούν να τις κάνουν και σε διαγνωστικά κέντρα. Μάλιστα, πρόσφατα είδα κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι η χώρα έχει πάρα πολλούς ψηφιακούς μαστογράφους. Έχουμε ψηφιακούς μαστογράφους πια και στα κέντρα υγείας. Μπορούν λοιπόν οι πολίτες και οι γυναίκες και οι άντρες για οποιαδήποτε εξέταση να απευθύνονται και στις δημόσιες δομές και στις δομές που συμβάλλονται μέσω ΕΟΠΗ.
6: Η ίδια κυρία λέει επίσης και για τα καρδιαγγειακά, γιατί δεν χρειάζονται εξετάσεις μεγαλύτερες γυναίκες.
7: Αυτό είναι οριζόντιο. Ωραία. Έχει απόλυτο δίκιο η ακροατής, αυτό ισχύει, η ακροάτρια, με συγχωρείτε, αυτό ισχύει οριζόντια. Όταν ένας πολίτης μέχρι τα 70 δεν έχει αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα, μετά από εκεί ακολουθεί τις οδηγίες.
6: Η ίδια λογική είναι και μετά άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καβινάκη. Καλημέρα σας. Θα διαβάσω το ένα σχόλιο, αλλά μην κλείσετε εσείς το ραδιόφωνο, να το του Θάνου για σας. Για σας είναι, κυρία Αγαπηδάκη. Λοιπόν, λέει, να διώξουμε ρε φίλε Μητσοτάκη, να μην έχουμε Αγαπηδάκη που κεντάει, να πάρουμε κάποια στελεχάρα από Αλέξη μεριά, να λέμε όμορφες θεωρίες και ότι προσπαθούμε. Τι θέλουμε, δουλευτεράδες και μετρημένα αποτελέσματα. Κουραστήκαμε, φίλε μου, μου γράφει ο Θάνος, κυρία Αγαπηδάκη. Καλημέρα σας.
7: Καλή σας δουλειά.
6: Καλή δουλειά. Ναι, για τον. Θέλετε σχόλιο για το Σταμάτη Ζαχαρό. Θα το κάνω στις 9 η ώρα. Ο Σταμάτης Ζαχαρός, ένας εξαιρετικός, ο Σταμάτης Ζαχαρός, όχι ένας, ο εξαιρετικός συνάδελφος Σταμάτης Ζαχαρός, δυστυχώς για αυτόν απολύθηκε από το κανάλι One. Δεν ξέρω τι συνέβη στον κύριο Διονύση Παναγιωτάκη, τον ιδιοκτήτη του One, δεν ξέρω. Τι δέχτηκε, πιέστηκε ο Ζαχαρός, είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος θέτει ευθείες ερωτήσεις, μπορεί να είναι λίγο στριμώχνουν οι ερωτήσεις, αλλά αυτή είναι η ομορφιά, γιατί δεν λέμε ότι θέλουμε, μας αρέσουν τα hard talk, δηλαδή να υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι, ρε παιδί μου, η ερώτηση να μην είναι... πώς το λένε, να έχει γωνίες η ερώτηση, δηλαδή να μην είναι λιασμένη η ερώτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και χθες ανακοινώθηκε και εγώ λυπήθηκα, γιατί ο Σταμάτης Ζαχαρός και υλικό μας έδινε, είχε μια ιόβια υπομονή να αντιμετωπίζει κατ' εμέ την ανοησία, και μπράβο του, διότι δεν θα το κάνω εγώ, το έκανε εκείνος και μας έδινε υλικό, και φαντάζομαι και ο Μάνος Βουλαρίνος θα είναι κάπως ενοχλημένος έως πολύ. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στο σύντροφο Σταμάτη Ζαχαρό. Κουράγιο, σύντροφε, θα πάνε όλα καλά, και ελπίζω να αποκατασταθεί γρήγορα επαγγελματικά και να τον έχουμε ξανά σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δεν ξέρω τι να πω. Ίσως στην προσπάθεια να διώξουμε τον Κούλη διώξαμε και τον Ζαχαρό, κατάλαβε. Λέω, υποθέσεις κάνω τώρα στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι, ούτε ξέρω πώς είναι η ώρα. Πού να ξεκινήσω, λοιπόν, για πάμε το πρώτο διάλειμμα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ραδιοπέλα, στους 103,3 FM στέρεο.
10: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
11: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
10: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
11: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αφήκα Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Πέλα FM.
16: Φόρμα, είστε καστικό τη σύνθεση, συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία σου, βλέπει λύσει από τι μεγαλύτερε τράπεζε και διαλέγει εκείνε που ταιριάζουν στο οικονομικό σου προφίλ. Φύνθεση.gr.

0: επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε.

0: Προσοχή! Όλοι μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria! The Pit!
0: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό λόγω σύγκρουσης Νταλίκας με γεωταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη τη πορεία του και προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και τις νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κολλώντας όλους εμάς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουμε για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση

0: της ανεργίας το 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εχθές πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. «Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα, η ενεργειακή εχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε Ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν στη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυροπολής. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω». Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ αυτή τη στιγμή, λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα χαμηλά στο ύψος του Ρέντι. Πολλά προβλήματα επίσης στην άνοδο της Κηφισού, στην λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, από το παλατάκι Χαϊδαρίου συγκεκριμένα προς τη λεωφόρο Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες και αραιά μποτιλιαρίσματα κινούνται οι οδηγοί. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας δεν είναι προσβάσιμα εύκολα, καθώς σε όλα τα συνήθη ύποπτα σημεία, κυρίως η κάθοδος της Κηφισίας, καθυστερεί ιδιαίτερα τους οδηγούς. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της έχει την κίνηση που περιμένετε, κυρίες και κύριοι, να βρείτε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Η Παραλιακή είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε και στο ρεύμα προς τον Πειραιά και στο ρεύμα προς τη Λιφάδα. Ο δε Πειραιάς έχει πολλή κίνηση μόνον στην 34η Συντάγματος Πεζικού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω, καλημερίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Σήμερα είμαστε στην Τρίτη, ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, στη 13η ημέρα. Τώρα ξέρω για προληπτικούς το Τρίτη και 13 είναι ολόκληρη ιστορία, μια μανιέρα. Πόσο προληπτικός είσαι, πόσο δεν είσαι, συγγνώμη, δεν μπορώ να χάσω το χρόνο μου για αυτά. Είναι ό,τι νομίζει ο καθένας και όπως φτιάχνει τον εαυτό του. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Λοιπόν, σε αυτό το συνεφιασμένο πρωινό, λοιπόν, σήμερα της Τρίτης, σας εύχομαι σε όλους και σε όλες να μην μας βασανίσει η βροχή αν μας βγει στο δρόμο, να μην έρθει αυτή η καταιγίδα με τρόπο καταστροφικό για τις περιουσίες μας και για την ατομικές και για τη δημόσια περιουσία, και να κυλήσει, εν πάση περιπτώσει, το πράγμα όσο δυνατόν καλύτερα. Πάμε. Τραγούδι.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μία καλησπέρα. Τώρα για αυτόν είναι πάει να κοιμηθεί ο άνθρωπος δηλαδή. Καλημέρα για εμάς, αλλά καλησπέρα για εκείνον, διότι είναι κάτοικος Νέας Υόρκης. Απευθύνομαι στον φίλο μας, της παρέας μας, τον κύριο Γιάννη Γιαλοψό. Μπήκα σήμερα στο στούντιο το τηλεοπτικό στις 7 παρακάτι και ο Δημήτρης Οικονόμου μου λέει: ο φίλος μας ο κύριος Γιαλοψός μας έστειλε από ένα δώρο. Ποιο είναι το δώρο? Ότι μου λέει σε μένα, στον Μάνο Βουλαρίνο, σε σένα, σε μένα, στον Άρη δηλαδή, και στον Άκη Παυλόπουλο, μας έστειλε από ένα κέρμα του ενός δολαρίου με εικόνα. Αυτό είναι το θέμα, η εικόνα, και είναι συλλεκτικό το νόμισμα, δεν το συζητώ, είναι μόλις βγήκε από το νομισματοκοπείο, με την εικόνα του πρόεδρα. Προσέξτε, όχι πρόεδρος, είναι ο πρόεδρας με αλφα, διότι ακριβώς είναι ο Τραμπ, εικονίζεται σε αυτό το νόμισμα του ενός δολαρίου. Κύριε Γιαλοψέ, πραγματικά μου κάνατε ένα πολύ ωραίο δώρο. Εννοείται ότι θα πάρω ένα μικρό plexiglass να βάλω μέσα. Αυτό δεν πρέπει να χαλάσει, αυτό το νόμισμα. Έχει συλλεκτική αξία, είναι βέβαιον. Είναι από αυτά που θα ήθελε κανείς να τα αφήσει στους απογόνους που λέμε. Δεν έχουμε να αφήσουμε κάτι, αν αφήσουμε ένα δολάριο έτσι για να θυμούνται τον πρόεδρα. Τον οποίον πρόεδρα, έτσι όπως διάβαζα το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη, προσπαθώ να συλλέξω λέξεις με τις οποίες περιγράφουμε τον πρόεδρο. Ασυνάρτητος, αλλοπρόσαλος. Ωραίο δεν είναι? Δεν θέλω να πω ότι, για φαντάσου, έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για όλους εμάς που προσβλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, στην ισχυρή χώρα του κόσμου κτλ., στην υπερδύναμη, και ποιους χαρακτηρισμούς προσφωνούμε τον αγαπημένο πρόεδρα. Δεν το συζητώ. Κύριε Γιαλοψέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: θέλω να κάνω μια επεξήγηση. Δεν είμαι υποστηρικτής και ψηφοφόρος του Τραμπ. Δεν έχω ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου να σας πω την αλήθεια, ούτε θα σας το έλεγα, επειδή ακριβώς μας κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο, αγαπητέ Ιωάννη Γιαλοψέ, και αν έρθετε ποτέ στην Αθήνα, ευχαρίστως να σας τρατάρουμε ένα καφεδάκι εδώ στον Sky. Σας περιμένω στην πρώτη ευκαιρία, εννοείται, να περάσουμε να γνωριστούμε. Να είσαστε καλά.

0: Πριν πάω παρακάτω, πρωτού καλημερίσω τον Σάκη Μουμτζή. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα
0: πάρα πολύ. Και πρωτού καλημερίσω τη Θεσσαλονίκη, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχω πάρει από την περασμένη Πέμπτη. Δεν θέλω να μένουν οι εντύπωση. Κάποιες μέρες καθυστερούν κάποια, να διαβάσω κάποια που επιλέγω από τα πολλά που λαμβάνω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω τώρα τελευταία, ας πούμε, έχει θεριέψει το Viber. 6-9-8-1-2-3-1-3. Θα μπορούσα να κάνω εκπομπή μαζί σας με το Viber. Αυτό θα το επιχειρήσω μια μέρα, να είμαστε μόνο στην επικοινωνία. Θα το κάνουμε. Αλλά τις υπόλοιπες μέρες, όπως θέλετε, διαβάζω τα δεκάδες μηνύματα που μου στέλνετε, επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ξεχωρίζω κάποια που πρέπει να τα αναφέρω. Αλλά μπορεί να παραπέσουν επειδή έρχεται η ύλη, μία καπακώνει την άλλη. Μου έγραψε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος από την περασμένη Πέμπτη τα εξής και οφείλω να τα διαβάσω. Είμαι καθημερινός ακροατής σου στο ραδιόφωνο και γι' αυτό αποφάσισα να σου γράψω. Είσαι δημοσιογράφος και τα λοιπά, να δεικνύεις τα πάντα θέματα και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και με τα κεφαλαία γράμματα του δημοσιογράφου. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε. Από τις αρχές είναι με ονοματεπώνυμο το μήνυμα αυτό και με αριθμό τηλεφώνου του ανθρώπου, όμως εγώ τα κρατώ τα στοιχεία του για μένα, δεν θέλω να τον εκθέσω. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει παρατηρηθεί έξαρση επεισοδίων μεταξύ νέων στην περιοχή μας, Ελευσίνα Μαγούλα, σε παρένθεση. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι είναι οπαδικό, μέχρι το προηγούμενο Σάββατο που 10 άτομα με κράνη, μαχαίρια και ρόπαλα κυνήγησαν το γιο μου και τους φίλους του. Να σου επισημάνω ότι κανένα από την παρέα του παιδιού δεν έχει σχέση με οπαδικά και κομματικά. Τα παιδιά ευτυχώς γλίτωσαν τρέχοντας και γλίτωσαν από θαύμα, λέει ο πατέρας. Οι αλήτες που τους επιτέθηκαν φεύγοντας έγραψαν σε παρένθεση «Πάω 13, ναζί με κεφαλαία», κλείνει παρένθεση. Προσφύγαμε στην αστυνομία, δώσανε καταθέσεις και ζητήσαμε περισσότερη αστυνόμευση, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Τα παιδιά είναι τρομοκρατημένα. Ψάχνοντας και ρωτώντας, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα περιστατικά έχουν άρωμα φασισμού. Να επισημάνω ότι κανένα περιστατικό εκτός του δικού μας δεν είχε αναφερθεί στην αστυνομία. Χθες το βράδυ στην Ελευσίνα μαχαίρωσαν 32χρονο, ρωτώντας τον πρώτα τα κομματικά του πιστεύω. Έως ότου θρηνήσουμε το επόμενο θύμα, εγώ θα προσπαθώ να το αποτρέψω. Άρη, σε παρακαλώ να μην δημοσιεύσεις τα στοιχεία μου, η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη. Εννοείται, αγαπητέ μου πατέρα, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ πατέρα, εννοείται ότι είναι δυνατόν να σας εκθέσω σε κίνδυνο. Ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Και ακριβώς γιατί, προσέξτε τώρα, την επομένη συνέβη αυτή η απόπειρα δολοφονίας ενός που στην αρχή ήταν τα οπαδικά, μετά όμως είναι αντιληπτόν ότι είναι ο ένας είναι ακροαριστερός, οι άλλοι είναι φασίστες, ακροδεξιοί φασίστες, και ελπίζω να μην εύχομαι να μην φτάσουμε στο αποτρόπαιο. Ελπίζω και εύχομαι. Αλλά το διαβάζω, αγαπητέ φίλε, και είμαι στη διάθεσή σου πάντα, αγαπητέ πατέρα από την Ελευσίνα, εδώ να μου στέλνεις ό,τι ακριβώς και κυρίως να με κρατάς ενήμερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Την καλημέρα μου. Κύριε Μουμτζή, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλά, εκπλήσωμαι με αυτή τη βία, ναι, στα νέα παιδιά και κυρίως με τη βία του μαχαιριού. Ξέρεις, Άρη, το μαχαίρι, για να το χρησιμοποιήσεις, θέλει φυσική επαφή. Δηλαδή, έρχεσαι τον άλλον αναπνοή με αναπνοή και του πήγε το μαχαίρι μέσα στο σώμα. Δηλαδή, τι διαπαιδαγώγηση, τι πάστας άνθρωποι είναι αυτοί οι πιτσιρικάδες που μαχαιρώνουν αυτό το. Τι να πω, δηλαδή, εκπλήσωμαι.
0: Και τον πήγουν μέσα στο σώμα.
1: Φυσικά, ναι, δηλαδή. Ναι. Και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Του συνομιλίκου, έτσι.
1: Του συνομιλίκου είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Ναι, ναι. Ξέρεις, το μαχαίρι προδίδει μια ιδιαίτερη βαρβαρότητα. Έτσι. Δεν είναι το χτυπάς από τα 15-20 μέτρα.
0: Τώρα, βέβαια, αν αναφερθούμε σε ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας, στη διάλυση του οικογενειακού ιστού, θα βγούμε συντηρητικοί, θείοι, παππούδες και διάφορα τέτοια. Φοβάμαι.
1: Τι να πω, ειλικρινά εκπλήσουμε. 15χρονος λέει μαχαίρωσε 14χρονο. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, πού πάμε. Ναι. Πού πάμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Άπω.
0: Λοιπόν, δύο ηχητικά θα βάλουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρήτη TV χθες, μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Θανάση Καρτερού.
2: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
3: Πάντως,
2: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Άλλωστε έχει πει σε προγενέστερη συνέντευξη για τον, εδώ στον Sky τα είπε, για τον Ανδρουλάκη τα εξής.
2: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Θα ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Τώρα τι γίνεται εσύ, αγαπητέ Σάκη, τι έχουμε τώρα εδώ.
1: Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν χρειάζεται να επιτεθεί προσωπικά στον Ανδρουλάκη, βάζει τον λογογράφο του, το στενό του συνεργάτη.
0: Ναι.
1: Το Θανάση Καρδερό. Είναι διαταταγμένη υπηρεσία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόλις τσίμπησε κάποιες μονάδες στο Πασόκ, λίγο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά μίκρινε. Τώρα διάβασα την δημοσκόπηση της ίντερβιου. Έχει πέσει κάτω από τη μονάδα η διαφορά. Είναι στο 0,8, αν δεν κάνω λάθος. Επιστρατεύθηκαν τα μεγάλα μέσα. Τώρα ο Τσίπρας είναι ο καλός ο αστυνομικός και ο Καρδερός είναι ο κακός. Γνωστή, αυτή η συνταγή είναι γνωστή όσοι έχουμε περάσει από την αριστερά. Αυτά τα ξέρουμε. Είναι τακτικές ενός αιώνα τώρα. Εντάξει, τώρα τι λέει ο Τσίπρας, σε ποιον τα λέει αυτά ότι δεν ασχολείται με προσωπικές επιθέσεις. Ο ίδιος ποτέ δεν θα επιτεθεί προσωπικά. Βάει τους παρατρεχάμενους.
0: Το Πασόκ γιατί απαντούσε χθες στον Θανάση Καρτερό και στον, γιατί βγάζει τέτοια μηχανία το Πασόκ.
1: Εντάξει, δεν είναι μηχανία, εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Σου λέει τώρα που βρήκαμε τον Καρτερό, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τσίπρα, διατησία θελασμένης, χτυπάμε τον Τσίπρα. Μερικά στελέχη του Πασόκ βγήκαν απευθείας και επιτέθηκαν στον Τσίπρα. Ήταν θείο δώρο για το Πασόκ αυτή η ατάκα του Καρτερού, μήπως είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Και πρόσεξε, όπου γράφω σήμερα στην Καθημερινή, επί της ουσίας, ο Καρτερός είχε δίκιο. Διότι το είναι βλάκας, το ερωτηματικό αν είναι βλάκας ή όχι, αναφερόταν στην πάγια θέση του Πασόκ ότι θα βγει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Και λέει, πραγματικά τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Επί της ουσίας ο προβληματισμός του Καρτερού είναι σωστός. Αλλά δεν χρειαζόταν ένα προσβλητικός, να αποκαλέσει τον άλλον βλάκα κτλ. Αυτές είναι αστειότητες, χειδαιότητες είναι αυτά τα πράγματα. Ό,τι θέλει, ό,τι επιχείρημα έχει να πεις, πες το πολιτισμένα, πες ότι ο Ανδρουλάκης κάνει λάθος, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι.
0: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που γράφει έτσι ο Θανάσης Καρτερός.
1: Εντάξει. Δίνει όμως. Με αυτό λέω, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, επιστρατεύτηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δείχνει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, διότι αλλιώς περίμενε τα νούμερα και αλλιώς τις έρχονται. Περίμενε μία άνοδο, η άνοδος σταμάτησε το καλοκαίρι και οι φθινοπορεινές δημοσκοπήσεις έδειξαν μία πτώση, μία μικρή καθίζηση.
0: Πηγαίνω για διάλειμμα, θα σε ξαναβρούμε κατά τις παρατέταρτο, γιατί θα μεσολαβήσει και ο Υπουργός Υγείας και εγώ σε έχω φωνάξει άλλα πράγματα σήμερα βέβαια, να δούμε το τι θα προλάβουμε, αν όχι θα συνεχίσουμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Απλώς να υπενθυμίσω ότι ο Θανάσης Καρτερός ως διευθυντής της εφημερίδας Ριζοσπάστης το 1986, όταν έγινε το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, συνέστηνε μέσω της εφημερίδας Ριζοσπάστη να φάμε μαρούλια, γι' αυτό έχει και το προσωνύμιο Μαρούλιας. Συνέστηνα τρώμε μαρούλια και φράουλες που είχαν από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είχαν πληθεί με βροχή που είχε έρθει απευθείας από το Τσερνόμπιλ και είχε όλα τα συστατικά από το πυρηνικό εργοστάσιο. Τα θυμάμαι αυτά γιατί τότε ο Ριζοσπάστης, που είναι πάντα υπέρ του λαού, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ένα σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο μπορεί να μολύνει την ανθρωπότητα. Εννοείται, αν ήταν ικανά του καπιταλιστικού κόσμου, εννοείται θα μας είχε πεθάνει όλους. Αλλά σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο είναι ποτέ δυνατόν να μολύνει μετά από έκρηξη αλίμονο? Και ο Ριζοσπάστης, που είναι το κόμμα του λαού, αυτό το διατυμπάνιζε με διευθυντή τον Θανάση Καρτερό. Μετά βέβαια συνεργαστήκαμε εδώ 10 χρόνια εμείς στον Sky. Οπότε τώρα μια άλλη φορά μπορούμε να πούμε κι άλλα ωραία πράγματα. Προς το παρόν είναι αυτό που λέμε διαλυματάκι. Εδώ κολλάει αυτό το άκι, το υποκοριστικό εδώ κολλάει. Λέει η ΔΕΗ, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Διότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. DEI.gr/Fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερή τηλεφωνία.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρησης προς τα Κτέλ. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τρόχαιο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
15: Πρωτευόντως προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τα Κτέλ. Στους υπόλοιπους δρόμους σιγά σιγά φτιάχνει ευτυχώς η κυκλοφοριακή εικόνα. Η άνοδος της Κηφισού κρατάει ακόμα, τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και η Κηφισίας ανατμήματα.
16: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η είδηση είναι ότι χθες ανακοινώθηκε στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, ο οποίος έκανε μια ενδιαφέρουσα δημοσιογραφική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό One, ότι τελειώνει η συνεργασία του με τον σταθμό. Τώρα, τι οδήγησε στην απόλυση του κυρίου Ζαχαρού, δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εγώ τώρα εδώ εκφράζω τη συμπαράστασή μου στον κύριο Ζαχαρό, διότι η δημοσιογραφική του εκπομπή είχε πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τις σπάνιες δημοσιογραφικές εκπομπές όπου ο καλεσμένος απαντά σε δύσκολες ερωτήσεις και στριμώχνεται. Αν επειδή το στρίμωμα κυρίως γινόταν σε πασόκους, ελασίτες, σιριζαίους κλπ. Και ενίοτε, εννοείται και ενίοτε στους κυβερνητικούς, στους βουλευτές συμπολιτεύσεως και σε υπουργούς, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Δεν γνωρίζω ειλικρινά. Πολλοί μου λέτε που είναι η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, σε αυτά δεν θέλει να εκτίθεται η Ένωση Συντακτών και αφήνει τα πράγματα να κυλούν. Διότι τώρα να σηκωθεί Κοτζάμ, Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, το οποίο είναι αριστερόστροφο. Άλλο η πρόεδρος. Η πρόεδρος είναι μια μοναχική περίπτωση η οποία προσπαθεί να συλλειτουργήσει σε ένα αριστερόστροφο Διοικητικό Συμβούλιο. Να βγάλει ανακοίνωση για έναν δημοσιογράφο ο οποίος κάνει κόντρα σε πασόκους και σιριζαίους και λασίτες, δύσκολο το βλέπω. Οπότε αυτή η ανακοίνωση δεν έχει βγει ακόμα από την Ένωση Συντακτών. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Επίσης δεν μπορώ, δεν μελλοντολογώ. Λοιπόν, τα κλείνουμε όλα αυτά προς το παρόν, διότι σε λίγο θα σας πω κάτι ωραία πράγματα που είδα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά αφήστε τα, τα βρούμε μπροστά μας σε λίγο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
21: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Ζαχαρό.
0: Αλίμονο, κύριε Υπουργέ, να μην κάνετε σχόλιο. Λοιπόν, ναι, ορίστε.
21: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και εξηγώ και το γιατί. Ο κύριο Ζαχαρός ένα πράγμα πληρώνει, ότι δεν είναι αριστερός. Εάν ένας αριστερός υπάλληλος, εργαζόμενος, δημοσιογράφος, οτιδήποτε, είχε απολυθεί ξαφνικά από την οροδότη κατά αυτόν τον τρόπο, σήμερα στην Ελλάδα δεν θα ασχολούμασταν με τίποτα άλλο. Και η ΣΥΕΑ θα είχε βγάλει ανακοίνωση και στην αδελφή του και άρθρα γραφτεί και στην Ευσύν και στην Αυγή και παντού. Επειδή και ο Ζαχαρός δεν δηλώνει αριστερός, βεβαίως μπορεί και να απολυθεί και να τον υβρίζουν και να τον συστελίζουν και οτιδήποτε. Αυτή η πραγματικότητα, κύριε Ποτοσάλτη, και όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Προφανώς είναι απαράδεκτη αυτή η απόλυση, συζητείτε.
0: Και να μάθουν και γιατί έγινε. Δηλαδή, γιατί ο κύριος Παναγιωτάκης, που είναι ο εργοδότης, ενώ που έχει το One, υποχρεώθηκε να. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τελείωσε αυτή τη. Και τώρα θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω, σταματώ εδώ. Ρωτά μέσω του Viber, μια που έχουμε τώρα την επικοινωνία αυτή, ρωτάει ο Λευτέρης. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους. Μακάρι να γίνει και να γίνει σωστά, αλλά είμαι απεσιόδοξος. Καλημέρα, κύριε Άρη. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη?
21: Να μην είναι απεσιόδοξος, να είναι πολύ αισιόδοξος, και θα εξηγήσω αμέσως και το γιατί. Η απαγόρευση που ψηφίζουμε θέτει το εξής δεδομένο που δεν έχετε υπολογίσει. Μετά το συμβασμό που έκανε η ΜΕΤΑ με τις ΗΠΑ εκεί με ορισμένες πολιτείες και την τεράστια αποζημίωση που κατέβαλε, οι πλατφόρμες έχουν αποδεχθεί ότι έχουν ευθύνη. Και ευθύνη σοβαρή για ζημιά που παθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Άρα, εάν η πλατφόρμα η ίδια δεν εφαρμόζει αυστηρά το πρωτόκολλο και δεν κλείνει τα social media των ανηλίκων, τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να κατατίθεται αγωγές εναντίον και να τους δάνε τεράστιες αποζημιώσεις. Οι πλατφόρμες δεν θα το ρισκάρουν αυτό. Και επειδή μου λένε συνέχεια για το VPN και τα υπόλοιπα, ναι, όλα αυτά μπορεί να είναι ως τεχνικά εργαλεία, αλλά οι πλατφόρμες πλέον έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αν το τηλέφωνο που είναι αρχικά δηλωμένο και συνδέεται με το VPN είναι σε ποια χώρα. Αν είναι στην Ελλάδα, θα πρέπει να κλείνει τον λογαριασμό. Θα μπορεί να βλέπει την ηλικία του λογαριασμού από τους φίλους του ή τη χώρα που βρίσκεται ο λογαριασμός, από τους αυτούς που κάνουν τις αναρτήσεις, από αυτούς που ασχολιάζουν τις αναρτήσεις του κ.ο.κ. Έχουν πλέον πολύ εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν πολύ εύκολα να ταυτίσουν τη χώρα προέλευσης λογαριασμού και την ηλικία του χρήστη. Άρα πλέον, με το δεδομένο ότι μπορούν τεχνικά οι πλατφόρμες να επιβεβαιώνουν την ηλικία, αποκτούν και νομική ευθύνη αν το επιτρέπουν, ενώ ο νόμος το απαγορεύει. Άρα είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη εφαρμογή από αυτό που πολλοί νομίζουν.
0: Κύριε Υπουργέ, πόσο θα συμβάλλει και η παρουσία και το ενδιαφέρον των γονέων για τα παιδιά τους?
21: Πρώτα απ' όλα το άλφα και το ωμέγα είναι οι γονείς. Είχα να κάνω μια δημόσια έκκληση ως Υπουργός Υγείας Ελλάδας προς τους γονείς που τώρα με ακούνε. Για πολλούς γονείς είναι μια εύκολη λύση να δίνεις στο παιδί σου ένα κινητό, ένα τάμπλετ και να το ξεχνάς, μην δικάται ίσως και ασχολείται με αυτό. Όμως, οι πολλές ώρες την ημέρα χρήσης οθόνης είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι βλάπτουν σοβαρά την εξέλιξη και της ευφυΐας και της ψυχικής υγείας ενός παιδιού. Εγώ δεν λέω τα παιδιά να αποκλεισμένα από την τεχνολογία, προφανώς και δεν πρέπει να είναι και πρέπει να έχουν και ψηφιακές δεξιότητες και τα πάντα. Αλλά δεν μπορεί να είναι άπειρες ώρες την ημέρα τα παιδιά κολλημένα σε μια οθόνη. Αυτό βλάπτει σοβαρά την ψυχική τους υγεία, την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Άρα πρέπει οι ίδιοι να ξέρουμε ότι πρέπει να βάζουμε χρονικά όρια και όρια γενικά στη χρήση του διαδικτύου. Τώρα, η απόφαση της κυβερνήσεως ή προσφέρει στους γονείς. Σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε η απόφαση ενός γονέα π.χ. να απαγορεύσει ένα παιδί να κάνει social media λογαριασμούς, να τον φέρει σε σύγχρονο το παιδί, να του λέει να έχουν οι φίλοι μου, πόσο ένα απαμονώνεις, να έχουμε κλάματα. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά όλοι μας ως γονείς αυτά. Με το να παίρνει η κυβέρνηση την ευθύνη της απαγόρευσης, αφαιρεί από την οικογένεια αυτή την αιστεία της έντασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί κάνει τη ζωή και τη δουλειά των γονέων πολύ ευκολότερη.
0: Ωραία. Κλείνοντας. Δύο πράγματα. Για το πρόγραμμα προσλαμβάνω, μου γράφει ο ταξιάρχης πάλι μέσω Viber, για την παχυσαρκία κουβέντα υπουργός. Η ίδια είχε πει όντας παχυσαρκική ότι θα το πάει μέχρι τέλους. Μάλλον μας ξέχασε εμάς τους 45.000. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό να το διαβάσουμε. Τους 43.500 ασθενείς από νοσογόνο παχυσαρκία. Εγώ στη συζήτηση που είχα μαζί της πριν από μία ώρα δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
21: Ο κύριος Χρυσοστόμου είναι πάρα πολύ άδικος. Και θα εξηγήσω γιατί είναι άδικος. Η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα και οι πρώτοι υπουργοί υγείας που έχουν ασχοληθεί με την νοσογόνο παχυσαρκία είμαστε εμείς. Εγώ και η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δείξτε μου ένα πρόγραμμα οποιασδήποτε προηγούμενη πολιτική ηγεσία που έχει ασχοληθεί με ανθρώπους στον κύριο Χρυσοστόμου το μήνυμα. Άρα είναι πάρα πολύ άδικο. Εμείς θα είμαστε οι μόνοι που έχουμε ασχοληθεί και να είμαστε και οι μόνοι που το ακούμε. Άρα αυτό δεν είναι σωστό. Πάμε. Το πρόγραμμα ήταν Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. Τι να κάνουμε. Κάποτε το Ταμείο Ανάκαμψης θα τελείωνε. Τώρα, είμαστε διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες. Περιμέναμε την απόφαση της Επιτροπής για να προβληθεί για το πώς μπορεί να γίνει η συνέχεια του προγράμματος. Απεφάνθηκε η Επιτροπή πριν από τρεις μέρες συγκεκριμένα και έβγαλε το πόρισμα της πώς θα το κάνουμε. Έχει καλέσει τώρα η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΟΠΗ τις εταιρείες για να κάνουν διαπραγμάτευση της τιμής και αμέσως μετά θα ανακοινώσουμε την επανέναρξη του προγράμματος. Όμως πρέπει να γίνει με μια σωστή σειρά, γιατί τώρα έχουμε εθνικούς πώς να χρησιμοποιήσουμε περιορισμένα χρήματα και τώρα πετύχουμε και την καλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν, όλα τα προχωράμε, θα γίνει το πρόγραμμα, το έχω δεσμευτεί και εγώ ότι θα γίνει. Αλλά
0: για αυτούς θα συνεχιστεί που είναι ήδη ενταγμένοι ή και για καινούριους.
21: Αρχικά για αυτούς. Αρχικά για αυτούς. Εντάξει, αλλά δεν τους έχουμε ξεχάσει. Αντιθέτως, εργαζόμαστε πολύ για ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί αυτά τα φάρμακα είναι ακριβά. Από εκεί ξεκινάει η δυσκολία.
0: Ναι.
21: Και εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι που πάσουν από νοσογόνο παξιαρκία είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώνουν από την τζέρα σαν φάρμακα. Γι' αυτό και κάναμε το πρόγραμμα. Αλλά ξέρετε, κύριε Παντοσάλτε, αισθάνομαι και μια αδικία. Δεν μπορεί να είμαστε οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε και να τα ακούμε κιόλα.
0: Ναι. Υπάρχει επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον COVID και αν το έχουμε εισάγει.
21: Ακολουθούμε κανονικά τα πρωτόκολλα που βλέπετε και ό,τι καινούργιο βγαίνει το εισάγουμε. Έχουμε διαρκή συνεργασία με την Pfizer και παίρνουμε καινούργια εμβόλια. Δεν μένουμε κάπου πίσω. Τώρα να ξεκινήσω και να πω ότι ξεκινάει η ώρα του εμβολιασμού για τη γρήπη, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό θα κάνουμε.
21: Να εμβολιαστούμε όλοι για τη γρήπη. Προσέξτε, μην πάμε βάλει τα περσινά που είχαμε αυτή τη μεγάλη έξαρση, είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
21: Κρίμα είναι.
0: Και ευκαιρίες δοθήσεις να πω παρουσία σας το βιβλίο του αδελφού σας Λεωνίδα Γεωργιάδη για τον Πλάτωνα σε
21: είναι
0: έναν τόμο.
21: Καταπληκτικό.
0: Ο ψυχογιός, πραγματικά καταπληκτικό βιβλίο.
21: Δεν το λέω για την αδελφός μου.
0: Όχι, όχι.
21: Μιλώ ελευθερά, καταπληκτικό.
0: Όντως. Συνυπογράφω. Είναι εξαιρετικό βιβλίο του κυρίου Γεωργιάδη. Του...
21: Λεωνίδα Γεωργιάδη.
0: Λεωνίδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον Πλάτωνα, οικογενειακώς το έχετε αυτό με τους...
21: Από τους γονείς μου.
0: Από τους γονείς σας το κυριοδοτήθηκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ.
21: Να είστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα αφού πω τα εξής. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθημα όπως μας λέει η ΔΕΗ. Η επικοινωνία τώρα γίνεται καλύτερη διότι υπάρχει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με το ΔΕΗ Fiber και σταθερή τηλεφωνία. Όλα αυτά με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr / Fiber για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
2: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
24: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3000-278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
25: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ωραία. Ό,τι απορίες έχετε για την κοινωνική δικτύωση, παρακαλώ πολύ, η σύντομη ερώτησή σας στο portosalta.gr προκειμένου να τα προωθώ στον Υπουργό, να τα απαντά. Συμφωνεί. Λοιπόν, Τώρα για τους αναγνώστες και τις αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή και για εσάς που δεν είστε αναγνώστες, αλλά εγώ προσπαθώ να σας κάνω αναγνώστες, τουλάχιστον μια εφημερίδα, βρε παιδί μου, μια εφημερίδα, είπαμε, εντάξει, όχι μόνο TikTok και Insta, λίγο και λίγο, μια μικρή και μια εφημερίδα, έτσι, παίρνεις μια γεύση, να διαβάζεις κανέναν αρθρογράφο. Δεν θα τους βρείτε αυτούς στα Insta, ούτε στα Minsta, ούτε στα TikTok. Εκεί μόνο το μυαλό γίνεται χυλός. Λοιπόν, στη σελίδα 2 σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να είναι σιδηροκέφαλος τον Κώστα Γιαννακίδη με την στήλη «Λογική και ευαισθησία». Ο Σταύρος Παπαντονίου πηγαίνει στη σελίδα 4, στη βάση της σελίδας 4, το θεωρείο του Σταύρου Παπαντονίου με τις ωραίες πληροφορίες παραπολιτικής, και ο Βασίλης Νέδος έχει χαλαρώσει πάλι η Καθημερινή, σχεδιαστικά είναι πολύ ωραία. Ο Βασίλης Νέδος, που ήταν και αυτός στη βάση μιας σελίδας, πάει στη σελίδα 5 εντός και εκτός με τις δικές του πληροφορίες που αφορούν σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Τώρα αυτά τα συζητήσουμε όλα με το... Και να πω μόνο ότι έφυγε ο Πάσχος Μανδραβέλης, ο οποίος πήγε στη θέση του Κώστα Γιαννακίδη στην εφημερίδα Τα Νέα. Έγινε αυτή η αλλαγή. Οπότε σιδηροκέφαλοι όλοι. Και ο Πάσχος και ο Κώστας, και καλώς ήρθατε. Για μας που είμαστε αναγνώστες, το λέω. Και για εσάς που σας προτρέπω να γίνετε αναγνώστες. Ένα ακόμη βιβλίο, τώρα έχω και μερικά βιβλία να πω σήμερα, με ευκαιρία εδώ του Σάκη Μουμτζή. Είναι του Σταύρου Τζίμα. Έγραψε ο Σάκης τις προάλλες για το βιβλίο του Σταύρου Τζίμα. Ο Σταύρος Τζίμας είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος με πολύ μεγάλη εμπειρία στην έρευνα, στην ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι ρεπόρτερ βαθιά ο Σταύρος. Ειδικεύεται στα Βαλκάνια και τώρα έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Προλογίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά για την Νιρεμβέργη, για τη δίκη της Νιρεμβέργης, με τον τίτλο «Η κληρονομιά της Νιρεμβέργης, ρεπορτάζ και μαρτυρίες 80 χρόνια μετά την καταδίκη των Ναζί ηγετών». Καλημέρα, Σάκη, άλλη μια φορά. Καλημέρα. Πολύ ωραίο βιβλίο. Πολύ καλό βιβλίο.
3: Ναι, πάρα πολύ καλό βιβλίο. Με τρεις εξαιρετικούς προλόγους του Ευαγγέλη Βενιζέλου, του Στράτου Δορδανά και τον κύριο Κλάψη και Κούμα. Τρεις εξαιρετικοί πρόλογοι. Και βέβαια το βιβλίο του Σταύρου. Ο Σταύρος είναι από τους τελευταίους ρεπόρτερς που κάνει επιτόπια έρευνα, τρέχει, παίρνει τη μυρωδιά των χώρων. Πολύ βασικό είναι αυτό το πράγμα. Όταν κάνεις ρεπορτάζ επιτόπιο, να μυρίσεις την ατμόσφαιρα, να μυρίσεις το περιβάλλον, να μυρίσεις τους ανθρώπους, να καταλάβεις τι έγινε. Γιατί διαφορετικά από το διαδίκτυο μπορείς να κάνεις έρευνα, αλλά είναι ένα ψυχρό πράγμα. Το άλλο, εκεί πηγαίνεις και βλέπεις. Πήγε και είδε την αίθουσα 600 που έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης. Μίλησε με ανθρώπους, μίλησε με τον δήμαρχο, μίλησε με μια επιφανή νομικό η οποία τότε ήταν 6 ετών στη νύχτα των Κρυστάλλων. Στη νύχτα των Κρυστάλλων, τη γεννημένη του 32, η οποία περιγράφει τις εμπειρίες της. Έχει καταπληκτικό ρεπορτάζ. Και από τη δίκη της Νιρεμβέργης πέρασε και ο Αντρέι Βυζίνσκι, έκανε μια επίσκεψη να δει πώς πάνε οι δίκες. Ο Αντρέι Βυζίνσκι ήταν εισαγγελέας της Μόσχας και πήγε να δει πώς δικαζόταν οι Ναζί εγκληματίες. Και πέρασε και ο μετέπειτα διοικητής της Στάζη, ο Βολφ, ως διαπιστευμένος σοβιετικός δημοσιογράφος. Δηλαδή ήταν παρέλαση, συν βέβαια ότι πέρασαν και όλοι οι αφρόκρεμα της δημοσιογραφίας από εκεί. Και υπήρχε και ένας καταπληκτικός φωτογράφος, τον Νταμάτο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Το δε αξιοπερίεργο στην τέτοια ήταν στην όλη ιστορία, ήταν ο Δήμιος της Νιρεμβέργης, ένα άτομο το που πέρασε τη θηλιά στο λαιμό των ιδεχθών δολοφόνων. Μετά πήρε το σκηνή και το πουλούσε κομμάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε πολυεκατομμυριούχος.
0: Λοιπόν, ναι. Εδώ θα σημειώσω και κάτι ακόμα εγώ το βιβλίο. Ναι. Ότι έχει προχωρήσει ο κύριος Παπασαραντόπουλος, διότι ανέθεσε το βιβλίο και έγινε εξαιρετική σελιδοποίηση. Χαίρομαι που ο εκδοτικός οίκος Επίκεντρο ενδιαφέρεται εκεί για την αισθητική αποτύπωση, γιατί εμείς που είμαστε βλαμμένοι με τα βιβλία, συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου εννοείται, θέλουμε και αισθητική αποτύπωση σε ένα βιβλίο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα βιβλίο που να θυμίζει φωτοτυπίες, συγγραφή φωτοτυπιών, το λέω όλο αυτό, προς τους εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή, όχι τσουρούτικα πράγματα.
3: Και,
0: ξέρω, έχουν κόστος αυτά, αλλά, ναι. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να είναι.
3: Και να πούμε και το εξής, ότι έχει και πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Αποτυπωμένες με πιστότητα και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες.
0: Ναι. Και με αισθητική τοποθετημένες.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το layout που λέμε έγινε σωστά η συνειδητοποίηση.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Δημήτρης Γιατζόργου μου λέει: μίλησε με το Σταύρο Τζίμα. Κοιτάξω για κάποια εκπομπή Σαββάτου, γιατί τώρα μέσα στην καθημερινή χάνονται όλα αυτά. Θέλουν άλλη ώρα. Το βράδυ, Δημήτρη μου, είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα τα πολιτικά θα τα χειριστούμε αύριο, Σάκη, την ίδια ώρα. Θέλω να σε βάλω για το 25% του Μητσοτάκη, το γιατί δεν έκανε εκλογές έως τώρα. Άστα τα νεοδημοκρατικά για αύριο. Θέλω όμως τώρα δύο πραγματάκια να πω. Πρώτα απ' όλα, πολύ σύντομα, σε παρακαλώ πολύ, για να τη σημειώσω τα άρθρα, που το ένα είναι το δικό σου. Ο κύριος Μουμτζής από το γραφείο, όπως ξέρετε, στην Καθημερινή, όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο liberal.gr όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο μακεδονικό σκέλος του liberal.gr. Είναι ένας πολυγραφότατος και ταλαντούχος. Σάκη, είσαι βαθιά ταλαντούχος στη γραφή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, ένα σχόλιο για το φετινό Νομπέλ Ειρήνη, σε παρακαλώ πολύ.
3: Ναι, νομίζω ότι.
0: Και ποιος και ποια κυρία αδικήθηκε? Όχι ο κύριος, άστον, αυτός δεν μας ενδιαφέρει, δεν αναφέρουμε στον πρόεδρα. Ποια κυρία αδικήθηκε, την άποψή σου, αυτό θέλω να ακούσω.
3: Η κυρία Αλμπανέζα. Ναι. Η Φραντζέσκα Αλμπανέζα αδικήθηκε κατάφορα. Αυτή αδικιούται να πάρει το βραβείο Νόμπελ.
0: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
3: Ήταν προστατούσε στον αντισημιτισμό. Το φετινό βραβείο Νόμπελ ήταν ποιος ήταν πιο αντισημίτης.
0: Δηλαδή, αν κάνεις κριτική στο κράτος του Ισραήλ, είσαι αντισημιτής, σε προκαλώ.
3: Όχι, όχι, δεν κάνουμε. Και οι Αλμπανέζοι και οι συγκεκριμένοι που πήρε το βραβείο Νόμπελ, οι Ινδικής καταγωγής Νοτιοαφρικανοί, πειλάει, δεν κάνανε κριτική στο Ισραήλ, δεν κάνανε κριτική στις πολιτικές του Ισραήλ. Κάνανε, μίλησαν για γενοκτονία. Το να μιλήσει για γενοκτονία δεν είναι πολιτική κριτική. Έτσι, ένα γεγονός αναπόδεικτο, το οποίο κανένας οργανισμός δεν το έχει υιοθετήσει, ένα αυτό. Και δεύτερον, αποσιώπησαν πλήρως την 7η Οκτωβρίου. Δηλαδή η αφήγησή τους ξεκινά μετά την 7η Οκτωβρίου, σαν να μην υπήρξε Χαμάς. Μάλιστα η Πιλάη που πήρε το βραβείο Νόμπελ μιλάει για τους δολοφονημένους, πώς λέει, μαχητές της Χαμάς. Δολοφονημένους.
0: Ναι. Λοιπόν. Υπενθυμίζεις τη δολοφονία Σαντάτ σε ένα άρθρο σου στην Καθημερινή πριν από κάποιες μέρες, και καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα, ότι δηλαδή υπάρχουν μέσα στον αραβικό κόσμο άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν κράτος Παλαιστινίων, δεν θέλουν κράτος στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγεις?
3: Ναι, ναι. Ο Σαντάτ έδωσε τα χέρια με τον Μεναχέμ Μπέγκιν, δηλαδή πρώτα με την Golda Meir και μετά υπέγραψαν τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ.
0: Σαντάτ, πρόεδρος της Αιγύπτου.
3: Της Αιγύπτου, ναι.
0: Και μετά κάνει ιστορικό συμβιβασμό με το κράτος του Ισραήλ.
3: Μάλιστα. Τεράστιος. Δηλαδή το Ισραήλ δύο φορές έδωσε γη για να πάρει ειρήνη. Την πρώτη φορά με την Αίγυπτο και πέτυχε. Τη δεύτερη φορά στη Γάζα και απέτυχε.
0: Ωραία. Κράτα το αυτό. Ένα, διαβάζω άρθρο του Τόμας Φρίντμαν στην Καθημερινή του περασμένου Σαββάτου. Εξαιρετικό άρθρο, έχει περάσει από την Αθήνα από το φόρουμ, το Democracy Forum, ο Φρίντμαν, και συναντά τον Σαμέρ Σινιτζλαουί. Ο Σαμέρ Σινιτζλαουί είναι Παλαιστίνιος, πρόεδρος επικεφαλής του νέου κόμματος Μασάρ Τζαντίτ, που σημαίνει νέος δρόμος, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά την αραβική, ενός από τους πολλούς νέους κομματικούς σχηματισμούς που θα διεκδικήσουν έδρα στη Βουλή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, λέει ο Τόμας Φρίντμαν το New York Times. Και κάνει έκκληση αυτός ο κύριος Σινιτζλαουής τον Τραμπ να γίνουν οι εκλογές, γιατί κάποιοι στην Παλαιστινιακή ζώνη, κάτι χαμασέοι και κάτι κατσαπλιάδες τρομοκράτες, δεν θέλουν εκλογές μετά από μία εικοσαετία χούντας χαμασέων που επιβραβεύεται από ό,τι βλέπω στην αντίληψη Νομπέλ Ειρήνης και διαφόρων ΟΗΕΔων κτλ. Τι λες?
3: Ναι, λοιπόν.
0: Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Τόμας Φρίντμαν και τα λέει και ο Σινιτζλαουί. Τα λέει ο Παλαιστίνιος δηλαδή.
3: Από ό,τι διάβασα, τελικά αναβλήθηκαν και πάλι εκλογές στην Δυτική Όχθη. Υπάρχει ένα κόλλημα με τη Χαμάς, ότι για να συμμετάσχει στις εκλογές θα πρέπει να, πάντα σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, έτσι, θα πρέπει να αποκηρύξει διάφορες μεθόδους και να κάνει και μία αυτοκριτική για το παρελθόν. Διότι όπως θα θυμάσαι, εξόντωσε στην Γάζα η Χαμάς πάνω από 1.500 Παλαιστινίους που ανήκαν.
0: Τώρα, επειδή όμως πήγε η ώρα 1,5 λεπτό πριν από τις 10, σε κλείνω, συνεχίζουμε αύριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο Τόμας Φρίντμαν, το New York Times, βρήκε αυτόν τον Παλαιστίνιο που λέει να γίνουν εκλογές και κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν εκλογές. Ποιοι? Οι Χαμασέιτ Κατσαπλιάδες. Αλλά άστα για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Σάκη μου, αύριο το πρωί σε 9 η ώρα. Δούμε και τα νεοδημοκρατικά. Τώρα, επειδή έμαθα ότι τα παιδιά, ο Αντώνης με τον Γιάννη, σε λίγο θα φύγει στις 10 και εμείς θα φιλοξενήσουν την κυρία Χτσιόγλου, κλείνω με το εξής και εγώ θα το ρωτούσα. Δηλαδή, συγγνώμη Αντώνη, συγγνώμη Γιάννη, παρακαλώ.
4: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά.
0: Τώρα που θα γυρίσει στο rebranding, αλλάζει η οπτική? Δηλαδή θέλω να πω ότι άξιζε τον κόπο τόσα λεφτά στο rebranding ή όλοι μαζί στον κουβά? Καλημέρα σας, αδέλφια.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζωή.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
9: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
8: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
9: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
25: Ένας δρόμος τραγούδια με την
26: προσωπικά
25: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ, ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια. Προσωπικά.
27: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
28: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
29: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
10: Bella

0: Καλημέρα. Τρίτη και 13.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες.
0: Pella FM 103,3.
1: Που μας ακούν από τα ραδιόφωνά τους, αλλά και από τις εφαρμογές του Pella FM 103 και 3 για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Είμαστε εδώ μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι με το δεύτερο καφέ της ημέρας. Ο Θόδωρος Βασιλιάδης και ο Ηρακλής Κοσκινούπουλος, ο οποίος ετοιμάζεται να μας ενημερώσει για τη σημερινή ημέρα, να μάθουμε την ταυτότητα, πότε θα ανοιχτώσει, πότε ξημέρωσε,
0: πότε
1: τι γιορτάζουμε σήμερα.
0: Έχει σήμερα, έτσι.
1: Ο καιρός ξημέρωσε βροχερός.
0: Τώρα η Ανατολή Ηλίου λέει είναι στις 7:30, αλλά δεν την είδαμε, όπως καταλαβαίνεις, λόγω βροχής.
1: Είχε σύννεφα. Δεν είναι, όταν λέμε Ανατολή Ηλίου, νομίζω πότε βγαίνει ο ήλιος, είπε ότι το βλέπουμε εμείς, γιατί άμα είσαι μέσα στο σπίτι δεν το βλέπεις έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ είπα ότι δεν τον είδαμε. Γιορτάζουν σήμερα, η Δύση θα γίνει στις 6:52, γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία.
1: Η Φλωρεντία.
0: Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Ημέρα της ΔΕΗ. Υπάρχει και ημέρα της ΔΕΗ.
1: Της ΔΕΗ, της ελληνικής εννοείς. Ή του ρεύματος γενικά.
0: Της ΔΕΗ.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα της ΔΕΗ.
0: Ημέρα της ΔΕΗ.
1: Α, ημέρα της ΔΕΗ.
0: Είναι ευρωπαϊκή. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Ημέρα του επιχειρηματία στην σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Μάλιστα. Τα άλλα,
1: στο Βιετνάμ.

0: Είναι ακόμα σοσιαλιστική δημοκρατία και γιορτάζουν τον επιχειρηματία.
1: Έτσι λένε.
0: Δεν μας τα λένε καλά οι φίλοι οι Βιετναμέζοι. Τι σοσιαλιστές επιχειρηματίες είναι αυτοί.
1: Έλατε.
0: Το άλλο το είδες, το δεν σου κάνει τίποτα ότι είναι Ευρωπαϊκή ημέρα περιφερειών και δήμων. Γιορτάζει ο Τζικώστας σήμερα δηλαδή.
1: Όλοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Όταν λέω Τζικώστας εννοώ όχι σαν περιφερειάρχης που πλέον δεν είναι, είναι νομίζω επίτροπος αρμόδιος για την αυτοδιοίκηση, κάτι τέτοιο τέλο πάντων.
2: Λες να γιορτάζει.
1: Θα ευχηθούμε
0: γιορτάζει, τέλο πάντων, όχι ο ίδιο εκεί ο τομέα, στον πάση περιπτώσει. Ένα τομέα ο οποίο είναι δύσκολο, τολμώ να πω. Δύσκολο για αυτού που μένουν πίσω, για αυτού που έχουν φύγει και έχουν πάει στι Βρυξέλλε. Γιατί έχουν να ασχοληθούν με πολλά πράγματα. Έχουν να συγκεράσουν πολλές απόψεις για να βγει κάτι καλό για τον τόπο. Και μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε πρώτη δευτέρω βαθμού, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι μια μικρή κοινωνία αυτή που ζούμε, όσο μεγάλες και αν είναι οι πόλεις, οι απομακρυσμένα τα χωριά μας, και όλοι γνωρίζουν όλους.

0: Μαζί μας το Μικέλ Κόφι, ο δεύτερος καφές.
1: Ο δεύτερος καφές πίνουμε εμείς τώρα, άλλοι θα πίνουν τον πρώτο, έτσι.
0: Νομίζω οι περισσότεροι μήπως πίνουν και τον τρίτο αυτή την ώρα.
1: Είναι κάποιοι που ξυπνάνε αργά πάντως.

0: Πώς, εν πάση περιπτώσει, είτε έχετε πιει τον πρώτο, είτε έχετε πιει τον δεύτερο, είτε θέλετε να πιείτε τον τρίτο, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να πάρετε το καφεδάκι σας από τα Μικέλ, είτε πηγαίνοντας μέχρι εκεί, αν και ο καιρός είναι βροχερός και η βόλτα ή ο περίπατος είναι λίγο δύσκολος. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2382-028-031 να παραγγείλετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας, να σας το φέρουν όπου βρίσκεστε.
1: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
2: Ραδιο Πέλα, στους 103,3 FM στέρεο.

0: Καλό σου καφέ. Εντάξει, για αφήσαμε λίγη μουσική για να πιούμε
1: νομίζω,
0: τον καφέ
1: μας. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Τώρα ήρθαμε και εμείς στο στούντιο. Έχει ψιλοκινησούλα έξω.
0: Λόγω της βροχής, Θοδωρέ, λογικό είναι.
1: Πρόσεξα κάτι για να δίνουμε και τα εύσημα εκεί που πρέπει να τα δίνουμε. Στα Γιαννιτσά, κατεβαίνοντας τη νοδό Ελευθερίου Βενιζέλου προς την πλατεία, πλατεία Μάγκου εννοώ, έχει τοποθετηθεί το στόπ που έλειπε πολύ καιρό.
0: Επίσης, να δώσουμε και τα εύσημα που λες, στην πλατεία οι διαβάσεις το βράδυ, αν περάσει, έχουν φωτεινές ενδείξεις.
1: Το βράδυ δεν πέρασα καθόλου, που φαντάζομαι.
0: Πέρασα και εγώ και το είδα.
1: Αυτό το stop, πάντως, θέλω να πω για αυτό το stop, ότι ενώ το είχα τοποθετήσει stop σε όλες τις εισόδους στην πλατεία, όπως είναι και το παλαιό σύστημα, στη Βενιζέλο δεν είχαν τοποθετηθεί, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κινδύνου σε αυτό, γιατί κάποιος ξένος δεν ήξερε πού να σταματήσει, θα έκανε αυτό που κάνω σχεδόν παντού σε όλη την Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει ειδική σήμανση, να περνάει, ενώ εσύ που έρχεσαι για παράδειγμα από την 20η Οκτωβρίου, θεωρείς ότι πρέπει να σταματήσει, αλλά αυτό δεν είχε σήμα. Είναι τέρμα κάτω στο δρόμο, πάντως, για όποιους θέλουν να το δουν. Φαίνεται δηλαδή μόλις φτάσεις στην πλατεία. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει και έγινε. Ελπίζω τα έργα τα οποία γίνονται μέσα στον αστικό ιστό να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή και να δούμε όχι μόνο ολοκληρωμένη την αισθητική εικόνα, δεν μιλάω για την καλλιστισία του πράγματος, αλλά για τη χρηστικότητα, να μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να κυκλοφορήσουμε σε μια πόλη χωρίς να κινδυνεύουμε ούτε οι οδηγοί ούτε οι πεζοί. Να μπορεί να εξυπηρετήσει το δίκτυο τους χρήστες του, ανεξάρτητα από το με τι μέσο κυκλοφορούν. Και να υπάρχει και ασφάλεια και για τους μεγάλους και για τους μικρούς και για αυτούς που θέλουν να περπατήσουν και για αυτούς που θέλουν να κάνουν ποδήλατο. Δεν είμαστε μια πόλη η οποία εκτιμά το ποδήλατο.
2: Εντάξει, δεν είναι και επίπεδη.
1: Ναι, δεν είναι, πόλη είναι, μας, είναι θέμα μορφολογίας, δεν αντιλέγω.
0: Δεν είναι από στην κυρία Βρύση.
1: Δεν. Προφανώς δεν είναι όλα τα μέρη ίδια, αλλά νομίζω ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω και δεν εννοώ ότι δεν έχουμε ποδηλατόδρομος. Έχουμε μείνει απλά πολύ πίσω και στην παιδεία. Γιατί το μόνο, οι μόνοι που κάνουν ποδήλατο, εκτός από 2-3 που θα τους δεις πάνω στον πεζόδρομο του ποδήλατο κάθε μέρα εδώ και χρόνια.
0: Είναι και μια ομάδα που.
1: Ναι, εκτός από αυτούς. Είναι παιδιά τα οποία οδηγούν στους μονόδρομους χωρίς φώτα το βράδυ με μαύρα ρούχα, χωρίς καμία προσοχή. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε.
0: Άντε για τα ποδήλατα πάλι καλώς. Φτάμε τα πατίνια. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι είναι ένα αλληλένδετο είναι το πρόβλημα.
0: Ξαφνικά και αυτά που δεν έχουν έτσι κάποιο φωτάκι κάτι για να τα δεις το βράδυ είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό και έχει γίνει, υπάρχει και μια νομοθετική πρωτοβουλία σε αυτό το τομέα. Ακούστηκε ότι θα απαγορευτούν ή απαγορεύτηκαν τα πατίνια στους ανηλίκους. Δεν βλέπω βέβαια αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το διαπιστώσω ήδη η σώμαση. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμα κυκλοφοράνε. Αν με ρωτάς, δεν μπορεί να πω ότι φταίει το παιδί που παίρνει το πατίνι για να κάνει βόλτες, όταν έχει και γονείς οι οποίοι θα πρέπει να το προσέχουν εδώ το πάρα από τη στιγμή που επισήμως απαγορεύεται. Αλλά καθόμαστε και γκρινιάζουμε τώρα για τα ποδήλατα και τα πατίνια, ενώ έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία μας καίνε και αναμένεται να μας κάψουν χωρίς να ζεσταθούμε.
0: Για ποια λες?
1: Γιατί το πετρέλαιο είναι σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο έχει κάνει ρεκόρ, νομίζω. Όταν λέω ρεκόρ, πολύ περισσότερο, μάλλον όχι πολύ, αλλά περισσότερο από όσο είχε στην έναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν.
0: Άρα η συμφωνία ήταν μόνο για την Αμερική, έτσι?
1: Αν εννοείς η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, ότι τέλος πάντων πάρει, είναι δικό του. Τώρα μας το δεν ξεφορτώσει το καράβι στην Αμερική και το φέρει να μας το πουλήσει εδώ βάζοντας και το εμπορικό κέρδος, αυτό είναι κάτι άλλο, θα το δούμε. Αυτό που διάβασα το πρωί είναι ότι οι αγορές είναι ακόμα μουδιασμένες με βάση αυτά που έχουν ακουστεί ή έχουν διαρρεύσει σχετικά με τη συμφωνία. Γιατί καλώς ή κακώς αυτά που ξέρουμε για αυτή τη συμφωνία είναι αυτά τα οποία λέει ο ίδιος ο Τραμπ, το οποίο δεν λέει.
0: Δεν προβλέπεται η φύση της τιμής, δηλαδή. Δεν βλέπεις φως.
1: Μα δεν υπάρχει τι, δεν είναι να το δω εγώ. Εγώ πριν να έρθω εδώ πήγα, έβαλα βενζίνη.
0: Εγώ περίμενα με τη συμφωνία του Τραμπ, δηλαδή, να κινηθεί το πετρέλαιο προς τα κάτω. Αλλά...
1: Καταρχήν έχω την εντύπωση ότι με αυτή τη συμφωνία δεν πρόκειται να πέσει το πετρέλαιο ούτε στην Αμερική. Οι ποσότητες είναι μικρές για να καλύψουν τη ζήτηση. Αλλά θα υπήρχε ένα ενδεχόμενο να το δουν θετικά οι αγορές και να πούνε ότι αφού θα υπάρχει πλεώνασμα προσφοράς, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές. Δεν το βλέπω. Και δεν το βλέπω γιατί δεν χρειάζεται να προβλέψεις ότι θα γίνει. Πας στο βενζινάδικο, βλέπεις που είναι οι τιμές. Εντάξει.
0: Είναι υψηλές.
1: Τώρα δεν μιλάω για...
0: Είναι υψηλές,
1: δηλαδή. Δεν μιλάω για αυτούς που έχουν...
0: Δηλαδή με πόσο έβαλες.
1: Γρήγορα σήμερα αυτοκίνητα και βάζω 2,5 ευρώ το λίτρο κατοστάρα βενζίνη, εντάξει. Εγώ 2,18 την πλήρωσα πριν από...
0: 2,18. Σήμερα δηλαδή.
1: Πριν από ούτε μια ώρα, ναι. Και απλή βενζίνη, έτσι, όχι 98 και 100.
0: Α, 95. Πιο απλή δεν έχει.
1: Πιο απλή έχει να πας με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Καλημέρα στους φίλους, ευχαριστούμε για τα πρώτα μηνύματα. Όσοι δεν το ξέρετε, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του PLFM 103.3 για κινητά, τηλέφωνα Android και iPhone, μέσα από τις οποίες μπορείτε, εκτός από το να μας ακούτε ζωντανά, να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Θα το διαβάσουμε αυθόρυ και παραχρήματα στο στούντιο και θα λάβουμε τα μέτρα μας. Είτε μας ευχαριστείτε, είτε μας κατηγορείτε, είτε συμφωνείτε μαζί μας, είτε διαφωνείτε, η συζήτηση είναι πάντα...
0: Καλά, μαζί μου σίγουρα συμφωνούν, με σένα δεν ξέρω.
1: Καλά, δεν θα δρέψω δάφνες κοινωνικότητας, να το πω έτσι απλά.
0: Πόσο 13 έχουμε σήμερα, Θεόδωρε?
1: 13, τρίτη και 13. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι οι δυο μας διαφωνούμε σε πολλά θέματα.
0: Είδες που συμφωνούμε.
1: Αλλά τελικά, κοίταξε, αν καταλήγουμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, δεν κάνουμε δουλίτσα. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα των περιφερειακών και των δήμων. Και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε λίγο το θέμα αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Θα το συζητήσουμε σε λίγη ώρα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία μετά τις 11.30 να έχουμε μια κουβέντα με ένα πρόσωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεχίζει ακόμα να τον υπηρετεί και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά.

0: συμβεί.
1: Και για να δώσω μια επιπλέον πληροφορία, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση και εμένα αυτή η μέρα της ΔΕΗ. Δεν ρωτάζεται δεν και καλά η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού κατ' όνομα, γιατί πλέον δεν είναι δημόσια. Εν πάση περιπτώσει είναι ανώνυμη εταιρεία, υπάρχουν μετοχές. Η 13η Οκτωβρίου καθιερώθηκε εδώ και 10 χρόνια ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής. Η μάχη της ηλεκτρικής έγινε στις 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι Γερμανοί φεύγοντας από την Ελλάδα προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στο Κερατσίνι. Όχι προς σταθμό. Το εργοστάσιο τότε δεν υπήρχε ΔΕΗ, λεγόταν ηλεκτρική. Ανήκε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, η οποία μετά έγινε ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής τότε λέγανε Power, γιατί ήταν ελληνοαμερικάνικη, αμερικάνικη εν πάση περιπτώσει εταιρεία. Μαζί με άνδρες του 6ου Συντάγματος του Ελλάς αμύθηκαν στεναρά και διέσωσαν το εργοστάσιο για να συνεχίσει να ηλεκτροδοτείται το λεκανοπέδιο της Αττικής. Έχασαν τη ζωή τους 11 Έλληνες μαχητές, ενώ οι απώλειες για τους Γερμανούς ήταν επίσης αρκετές, 11 νεκροί, 21 τραυματίες και 24 εχμάλωτοι. Από τότε μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στη χώρα μας, κανένας δεν προσπαθεί να ανατινάξει τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Ό,τι δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, το ανατινάζουν μόνοι τους. Όπως έγινε πρόσφατα, αυτό που μάθαμε, ότι ανατίναξαν τα μηχανήματα αυτά, τα εξκαπτικά.
0: Εντάξει, παλιά μηχανήματα ήταν.
1: Παλιά ήταν, αλλά θα μπορούσαν να περιμένουν να πάνε μερικά καλά παιδιά να τα πάρουν. Το scrap αφήνει χρήματα αρκετά, φαντάζομαι.
0: Ναι, θα
1: είτε
0: μπορούσε,
1: συμφωνούμε είτε διαφωνούμε.
0: Θα μπορούσε να γίνει και έτσι.
1: Θα βγάζουν και κανένα φράγκο, έτσι. Άσε που θα τα κουβαλούσαν και τζάμπα, ενώ τώρα να τα κουβαλήσουν μόνοι τους. Για να τα πετάξουν τα μπάζα, τι έχει εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
0: Ενώ τώρα πληρώσαμε και πόσα χρήματα δώσαμε σε εταιρεία.
1: Άμα μετρήσω αυτά τα οποία πληρώσαμε από τη στιγμή που αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε το λιγνίτι για να περάσουμε στην πιο καθαρή ενέργεια που δεν έχουμε δυνατότητα να την παράγουμε τώρα, αλλά την εισάγουμε.
2: Μπορείς να μου πεις
1: με υδρογονάθραξη στο εξωτερικό.
0: Ποιος μας υποχρέωσε να την εγκαταλείψουμε αυτή την.
1: Νομίζω ότι πηγάζει αυτή η τακτική, πηγάζει από την έφητη ανάγκη του ανθρώπου. Είναι μια έφητη ανάγκη του ανθρώπου να διαιωνίσει το είδος. Και για να μπορεί να διαιωνίζει το είδος, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει η ζωή στον πλανήτη. Με αυτό το πρίσμα διαπιστώσαν όσοι είχαν τη δυνατότητα να δουν στο μέλλον, γιατί εμείς είμαστε λίγο κοντόφθαλμοι, ότι θα πρέπει η ενέργεια αυτή που παράγεται από το λιγνίτι να αντικαταστήσει με καθαρή ενέργεια, και ως καθαρή η πράσινη ή δεν ξέρω τι άλλο είναι τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες, είναι στις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί δεν τελειώνει ο ήλιος ούτε ο αέρας.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Αλλά δεν παράγεται το ρεύμα στην Ελλάδα με φωτοβολταϊκά ούτε με ανεμογεννήτριες. Το ρεύμα στην Ελλάδα παράγεται με φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε από εκεί που πουλάνε φυσικό αέριο.
0: Να ρωτήσω σε
1: στις τιμές που το πουλάνε.
0: Στην Γερμανία, γιατί εγκαινίασαν νέα μονάδα λιγνίτη πριν ένα μήνα περίπου.
1: Η απόφαση.
0: Εκεί, δεν ισχύει αυτό μόνο για την Ελλάδα, δηλαδή οι αποφάσεις της Ελλάδος.
1: Η απόφαση για τη διακοπή της ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη και τη στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι πανευρωπαϊκή. Δεν την έχει πάρει η Ελλάδα. Απλά εμείς, επειδή είμαστε λίγο πιο άπλες από τους υπόλοιπους τους κουτόφραγκους, χαράζουμε το δρόμο και πάμε μπροστά. Οι υπόλοιποι ακολουθούν. Έχει άλλα πράγματα στα οποία εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου και μας εγκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για πράγματα τα οποία, ενώ έπρεπε να εφαρμόζονται και να είναι νόμοι, δεν έχουν θεσπιστεί σε αυτή τη χώρα. Τώρα, το αν αληθεύει ή όχι ότι μας κουνάει το δάχτυλο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι η οικονομία δεν πάει καλά, ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη μεγάλη. Το άκουσα σήμερα το πρωί από ένα φίλο, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό το δάχτυλο.
0: Μάλιστα.

0: Kiel. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Mikkel Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.
1: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Mikkel Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.

0: FM 103,3 και όπως είπαμε Θόδωρε προηγουμένως, θα έχουμε στην συζήτηση μαζί μας τον κύριο Γιάννη Μουράτογλου. Συνεργασία ευθύνης στο Δήμο Έδεσας.
1: Τέος Δήμαρχος Έδεσας, μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ πολλά χρόνια και πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ και νομίζω και σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών.
0: Κύριε Μουράτογλου, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Δεν μας ακούει ο κύριος Μουράτογλου.
1: Για κανέναν έλεγχο και στα μικρόφωνα.
0: Κύριε Μουράτογλου.

Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Μικέλ Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.

0: να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη. Κύριε Μουράτογλου, μας ακούτε?
1: Έχω την εντύπωση ότι κάπου
0: δεν
1: έχουν καταβράει κύκλωμα.
0: Δεν ξέρω τώρα, Θόδωρε, οι γραμμές.
1: Μπλέξαν οι γραμμές μας, που λέει και ένα τραγούδι.
0: Κάτι δεν πάει καλά, μου φαίνεται.
1: Ναι, αλλά το σήμα στο τούτου το άκουγα κανονικά πριν.
0: Και η γραμμή είναι στον αέρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ακούγεται τώρα.
1: Κάτι δεν ακούγεται, δεν μπορώ να το πω.
0: Υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή.
1: Καλά, άσπτο να είναι, τι να δούμε, να το δούμε πιο μετά.
0: Να το δούμε αργότερα.

0: να κάνουμε μια τελευταία δοκιμή. Αν μας ακούει ο κύριος Μουράτογλου να μας ενημερώσει.
1: Ακούς?
0: Ναι, ρε, σε ακούμε.
2: Έγινε το.
0: Ναι, με ακούτε? Μας ακούτε, κύριε Μουράτογλου? Ναι.
2: Μας ακούτε?
0: Δεν έχει επιστροφή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
2: Εμείς
0: δεν
2: ακούμε βέβαια.
0: Μας ακούτε? Μας ακούτε, κύριε Μουράτογλου? Ναι.
2: Μάλλον.
0: Είναι στο δρόμο και έχουμε ένα θέμα.
2: Μάλλον δεν περνάει. Εμείς ακούμε τέλος πάντων.
0: Εμείς ακούμε, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν ακούμε, κύριε Μουράτογλου.
2: Δεν ακούμε.

0: Δεν μπορέσαμε να κάνουμε την
1: επαφή. Λοιπόν, είναι Τρίτη και 13.
0: Γι' αυτό ίσως. Είναι και ο δικός τώρα, είσαι στον δρόμο, οπότε...
1: Τέλος πάντων, εμείς ακούγαμε, αλλά δεν μας
0: ακούγε. Τέλος
1: πάντων.
2: Δεν μπορούσε να γίνει συζήτηση.
1: Το θέμα δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Πρέπει να ακούμε και οι δύο για να
2: μπορούμε
1: να συνεννοηθούμε. Και θέλαμε να θέσουμε κάποια θέματα, γιατί όπως και ο ίδιος είχε δηλώσει όταν ήταν κάποια στιγμή στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει ανάγκη και για την πρόσβαση των Δήμων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και να συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών και να λυθεί και αυτό το πρόβλημα με τη χρόνια υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών που το βιώνουμε όλοι καθημερινά, γιατί όταν δεν υπάρχουν αρκετοί δημοτικοί υπάλληλοι επηρεαζόμαστε όλοι. Εμείς που περιμένουμε από το Δήμο, από την τοπική αυτοδιοίκηση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δημοτών. Τώρα πολλά μπορεί να υποθούν, δεν είμαστε εμείς αρμόδια να τα πούμε ή μάλλον τα βλέπουμε από έξω, δεν έχουμε ίδια εμπειρία. Το ότι το ενεργειακό κόστος είναι μεγάλο και ότι οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑ χρωστάνε στη ΔΕΗ για το ρεύμα ή τέλος πάντων σε όποια εταιρεία έχουν, δεν ξέρω. Είναι δεδομένο και είναι γνωστό, αλλά το πώς μπορεί να επιληθεί αυτό ή πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα θα πρέπει να το πούνε αυτοί οι οποίοι είναι όχι απλά ενεργά μέλη στη πολιτική, αλλά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Και επειδή γνωρίζουμε ότι ο κ. Μολάτογλου είναι και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Δήμων, μάλλον της Ελλάδας πια, θέλαμε να ακούσουμε την άποψή του για το αν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς αυτό το θέμα, γιατί αυτά μπορούμε να πούμε. Τα περαιτέρω είναι θέμα ειδικών. Εμείς πολύ εύκολα μπορούμε να κρίνουμε την παροχή των υπηρεσιών προς τους δημότες από τους δήμους και να πούμε ότι αυτό, αυτό και αυτό είναι λάθος ή εκείνο, εκείνο, εκείνο και τ' άλλο δεν μας αρέσει. Δεν είναι όμως αυτό που θα έπρεπε μόνο να γίνεται, αλλά να λυθούν αυτά τα προβλήματα.

0: εγώ.
1: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα

0: Για να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια.
1: Ακούω.
2: Κύριε, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Α, μας ακούτε.
3: Ευχαριστώ αυτό.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Μουρατογλου.
1: Καλημέρα.
0: Με την ευκαιρία ότι διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δήμων και Περιφερειών, τομέα με τον οποίο ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια τελευταία και ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΕΔΕΣΑΣ και ως Δήμαρχος, αλλά και ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, είστε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είστε πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, και έχετε και μια αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών ως σύμβουλος, νομίζω, του Υπουργού, του κ. Λιβάνιου. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα, κυρίως για την ΕΔΕΣΑ, την οποία είστε έτσι κι αλλιώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και γενικότερα από την εμπειρία σας στους Δήμους, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, τη χρηματοδότηση από όσο ακούμε και τη βιωσιμότητα των Δήμων και τα χρέη που έχουν οι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τα κεντρικά ή με τα τοπικά? Εμείς,
1: τα κεντρικά, τα οποία θεωρώ πιο ζέοντα στην καθημερινότητα του πολίτη, δεδομένου ότι η στέρηση των εισόδων που έχει παρατηρηθεί από το 2010 και μετά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ακουμπήσει το 65% των πόρων. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την οικονομική κρίση της χώρας μας μειώθηκαν παραπάνω από το μισό. Αυτό είχε άμεσο αντικτυπώ στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σίγουρα δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι, και σίγουρα υπάρχουν σοβαρότατες δυσκολίες όσον αφορά τη λειτουργία των Δήμων. Επομένως, θα έπρεπε τουλάχιστον, ή θα πρέπει τουλάχιστον, οι πολίτες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ανταπεξέλθουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στις οικονομικές δυσκολίες της καθημερινότητας που παρατηρούνται μετά από το 2010. Έχει γίνει, βέβαια, μια προσπάθεια να καλυφθεί η διαφορά αυτή, αλλά είμαστε σε μεγάλη απόσταση ακόμα από τους πόρους της αυτοδιοίκησης οι οποίοι μοιράζονταν το έτος 2009. Ενώ τα φορολογικά έσοδα του κράτους πάνε πάρα πολύ καλά, και στη φορολογία των φυσικών προσώπων, αλλά και στο ΦΠΑ, που είναι κυρίως οι πόροι χρηματοδότησης που τροφοδοτούν το καλάτι των κεντρικών αυτοτελών πόρων, παρά τα αυτά, το κεντρικό κράτος δεν αποδίδει αυτά που θα πρέπει να αποδώσει και είναι θεσμοθετημένα και νομοθετημένα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεδομένου ότι αυτά καθορίζονται με ποσοστά, αφού το 19,5% της φορολογίας φυσικών προσώπων και το 12,5% του ΦΠΑ είναι οι πόροι που τροφοδοτούν το καλάθι των κεντρικών αυτοτελών πόρων, της χρηματοδότησης δηλαδή των Δήμων. Παρά τα αυτά όμως, τα ποσοστά αυτά ποτέ δεν αποδίδονται, ειδικά μετά την εποχή των μνημονίων, και γι' αυτό δημιουργείται και το άνοιγμα αυτό όσον αφορά και τη σχολεία στην αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων, είτε αυτά αφορούν υποδομές, είτε αφορούν συντηρήσεις, είτε αυτά αφορούν σχολικές μονάδες κλπ. Υπήρξε μια ευχάριστη νότα σε όλη την τελευταία τετραετία, λόγω του ότι αρκετά από τα έργα των Δήμων χρηματοδοτήθηκαν είτε από το Μείο Ανάκαμψης είτε από ΕΣΠΑ το τελευταίο. Και αυτό είχε και φαίνεται μέσα στους Δήμους και στις πόλεις γενικότερα και στα αστικά κέντρα, και στο όνομά μας τα λέω, και στην ΕΔΕΣΑ και στα Γιάννητσα και στην Αλμοπία, στην Αριδαία κλπ. Είναι έργα τα οποία εκτελούνται ή εκτελέστηκαν ή εκτελούνται ακόμα και σήμερα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Αλλά με τη λήξη των προγραμμάτων αυτών θα παρατηρηθεί ένα κενό, αφού δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρηματοδοτικό εργαλείο τέτοιο για να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο συντηρήσεων ή υποδομών τις νέες αναγκαιότητες που καταγράφονται, γιατί οι ανάγκες των πολιτών δεν σταματάνε να υπάρχουν, είναι κάτι δυναμικό. Συνεχώς υπάρχουν καινούριες ανάγκες και καταγράφονται καινούρια δεδομένα.
0: Να ρωτήσω, επειδή λίγοι είπατε το πρόγραμμα αυτό των χρηματοδοτήσεων, Εσείς έχετε κάνει αναφορά στην αναγκαιότητα της συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτό μπορεί να το κάνουν οι Δήμοι μέσω της ΚΕΔΕ, φαντάζομαι, όχι ο καθένας ξεχωριστά.
1: Ναι.
0: Αυτόνομα ή μέσω προτάσεων προς την κεντρική διοίκηση, προς το κράτος,
1: εν πάση περιπτώσει. Όχι, πάντα γίνονται προτάσεις. Αυτό θα πρέπει στη νέα προγραμματική περίοδο, σε καινούριο έσπασμα, να το πω έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχουμε ζητήσει ένα μερίδιο, ένα κομμάτι του προγράμματος αυτού. Αλλά δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού δεν εισακούστηκε. Όλη η νέα προγραμματική περίοδος, όλο το καινούργιο ΕΣΠΑ, να το λέμε για να καταλαβαίνουμε, όλο το καινούργιο ΕΣΠΑ θα περάσει μέσα από τις περιφέρειες. Που σημαίνει ότι όλα τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά, τα πιθανά, τα οποία θα μπορούν να αναπτυχθούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, θα περάσουν μέσα από τα περιφερειακά ταμεία. Άρα λοιπόν αυτόνομο πρόγραμμα για τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα υπάρξει, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή. Άρα θα πρέπει να προσανατολιστούμε στην κατεύθυνση αυτή που σας είπα προηγουμένως. Όσα αιτήματα και να κάναμε, όσο όπως και να το διεκδικήσαμε, ήταν γενικά πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Τα προγράμματα αυτά να πάνε σε ευρύτερα σχήματα, σε μεγαλύτερα σχήματα, διότι ο σχεδιασμός θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο αποτελεσματικός όταν απευθύνει σε ένα μεγαλύτερο σχήμα. Και αυτό ενδεχόμενο μπορεί να έχουν και δίκιο, γιατί φανταστείτε τώρα να σχεδιάζουμε έναν δρόμο, ξέρω εγώ, στην Έλεσσα που πάει προς τα Γιάννητσά και να το βάλει η Έλεσσα στον προγραμματισμό της και ο Δήμος Πέλλας να μην το έχει. Αυτό αμέσως δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα. Ενώ αν είναι περιφερειακός ο σχεδιασμός, μπορεί να ενταχθεί ο δρόμος του Έλεσσα Γιάννητσά. Το λέω έτσι σαν απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
0: Εσείς βρίσκεστε στην Αθήνα, βλέπετε τι συμβαίνει και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει αλλαγές οι οποίες προτίθεστε, όχι εσείς προσωπικά, αλλά το Υπουργείο να κάνει για τη χρηματοδότηση των Δήμων.
1: Ναι.
0: Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
2: Είναι στον δρόμο και υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία.
0: Ναι. Έπεσε η γραμμή.
2: Είναι...
0: Θα προσπαθήσουμε. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Άμα ξεκινήσουμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Τελικά, και όταν θα συνεχίσουμε, δεν θα μπορούμε να τελειώσουμε.
2: Τρίτη και 13 δεν είναι τυχαία.
0: Δεν ξέρω αν αυτή η Τρίτη και 13 ίσως θα είναι. Εντάξει, άμα το να είναι κάποιο εδώ στο στούντιο και να μας βλέπει και να το βλέπει και να μας ακούει είναι πάντα πολύ εύκολο. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Πάντα. Εντάξει, όταν κάποιο βρίσκεται στον δρόμο και είναι σε κίνηση, το σήμα δεν είναι πάντα το ίδιο. Και θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουμε και άλλα θέματα που αφορούν και τη πόλη, το Δήμο της Έδεσας, ειδικότερα. Αλλά τέλος
2: πάντων. Έχουμε τον κύριο Μωράτογλου πάλι στην γραμμή.
1: Ναι, ναι, μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε. Ναι. Κόπηκε η γραμμή πριν.
1: Κόπηκε η γραμμή, δεν.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για την αλλαγή αυτού του πλάνου που έχει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των Δήμων. Έτσι και πώς θα μπορούσαν οι περιφερειακά να επηρεάσουν, ας πούμε, εμάς τη δικιά μας την περιοχή εδώ.
1: Έχουμε ένα ζήτημα και ειδικά το έχω εισηγηθεί εγώ, τη δημιουργία ενός εθνικού προγράμματος, γιατί η προγραμματική περίοδος, η καινούργια, θα χρηματοδοτούμε ένα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας είπα, θα είναι μέσω των περιφερειακών ταμείων. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενταχθεί ένας Δήμος σε ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, να εκμεταλλευτεί ένα τέτοιο είδους εργαλείο. Και η πρόταση της ΚΕΔΕ ήταν αυτό, όπως ήταν ο Φιλόδημος, όπως ήταν το πρόγραμμα Τρίτης, η δημιουργία ενός νέου εθνικού προγράμματος, κυρίως στοχευμένου, το οποίο θα έχει να κάνει με ασφαλτοστρώσεις σε οναστικό ιστό, κυρίως με υποδομές στις αθλητικές εγκαταστάσεις και συντηρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων, και κατά δεύτερον, κυρίως με ζητήματα που αφορούν την αγροτική οδοπία. Δηλαδή, τρία κατά κύριο λόγο στοχευμένα προγράμματα τα οποία ενώνονται σε ένα. Δηλαδή, χρηματοδότηση, κυρίως, επαναλαμβάνω για να το καταλάβουμε, αστικός ιστός ασφαλτοστρώσης, εκεί ξέρετε, πάσχουμε πάρα πολύ και στα χωριά μας και στις πόλεις μας, διότι δεν υπάρχει σήμερα, εδώ και 20 ετία, κάποιο πρόγραμμα το οποίο να χρηματοδοτεί ασφαλτοστρώσεις εντός αστικών ιστών, εντός του αστικού ιστού των πόλεων. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με εθνικούς πόρους. Δεδομένου ότι οι Δήμοι δεν έχουν άλλα χρήματα, δεν μπορούν να φορολογήσουν τον πολίτη για να κάνουν ασφαλτοστρώσεις. Το ένα είναι αυτό, συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων και αγροτικές οδοποίησεις. Είναι τρία μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει τη δημιουργία ενός εθνικού προγράμματος στα πλαίσια του PITS 2, θα έλεγα, να το πω εντός εισαγωγικών, το οποίο θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό το ακούει το Υπουργείο με θετική ανταπόκριση, θα έλεγα, και μάλιστα υπάρχουν τεχνοοικονομικά στοιχεία

0: Είπε το συνέδεσα, αφέστηκε το παλιό στη μοίρα του. Υπάρχουν μια καθυστέρηση. Δεν είδαμε κάποιο γήπεδο να φτιάχνεται καινούριο. Δηλαδή, ας πούμε ότι αυτό είναι πρόβλημα πολιτικής της τωρινής, της τοπικής δημοτικής αρχής, ή κεντρικά δεν υπάρχουν πόροι για να λειτουργήσουν αυτά τα προγράμματα τα οποία ενδεχομένως θέλουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς εντάξαμε την ανάπλαση του. Καταρχήν, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο Δήμος Έντεσας το 2003 αποφάσισε ότι και χωροθέτησε ομόφωνα τότε το νέο γήπεδο στην περιοχή που γίνεται. Δεν απόφαση τωρινή, είναι πριν 23 ακριβώς χρόνια και εντάχθηκε η απαλωτρίωση του συγκεκριμένου χώρου στο πρόγραμμα τότε Ελλάδα 2004. Απολωτριώθηκαν λοιπόν οι εκτάσεις για να εγκαταστήσουμε και να κατασκευάσουμε το καινούργιο γήπεδο το 2003. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
2: Τι φταίει, κύριε Μουρατόγλου, και δεν έχει ολοκληρωθεί ως σήμερα?
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν υπήρξε ποτέ χρηματοδότηση του νέου γηπέδου από κάποιο εργαλείο, από κάποιο πρόγραμμα. Καταφέραμε σταδιακά και εξασφαλίσαμε τη διάρκεια της θητείας μας όταν ήμασταν στη Δημοτική Αρχή περίπου στο 1.700 και κατασκευάστηκαν οι υποδομές του νέου γηπέδου, το οποίο, όπως θα μπορείτε να το επισκεφτείτε, να το δείτε ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν, ξέρετε, και τα ζητήματα πολιτικής, τα οποία πολλές φορές οι δημοτικές ομάδες, θέλοντας να μειώσουν πολλές φορές το έργο της προηγούμενης διοίκησης, δημιουργούν και ακούγονται και λέγονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην πραγματικότητα. Και αυτό φαίνεται, διότι ούτε καθυζήσεις ουσιαστικά υπάρχουν μέσα στο νέο γήπεδο, ούτε υπάρχουν κάποιες αστοχίες από όσο ξέρω με το Ταρτάν, το οποίο βέβαια εντάξει μπορούν να επισκευαστούν. Υπάρχει μια κερκίδα 1.200 θέσεων. Είναι προκάτι, δεν μας πειράζει το προκάτι. Σήμερα προκάτι είναι και το στάδιο Καραϊσκάκη. Και θα μπορούσε να γίνει και άλλη μια κερκίδα προκάτι, προσβάσεις στον και ο φωτισμός κλπ. Υπάρχουν περιφράξεις, υπάρχει ο κολοτάπητας στο αρδευτικό δίκτυο, όλα κλπ. Θα μπορούσε δηλαδή με περίπου 1 εκατομμύριο ακόμα να μπει σε λειτουργία το γήπεδο, το νέο. Τώρα, επιλογή πολιτική είναι να ήδη διεκδικήθηκε το ποσό το οποίο απαιτείται για να μπει σε λειτουργία, ή δεν υπάρχει διάθεση για να γίνει αυτό. Μπας περιπτώσει, δεν θα μπω εγώ στη λογική, ούτε θα κάνω κριτική στην τωρινή δημοτική αρχή. Ξεφύστηκε για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα θα κριθεί όταν θα λήξει η θητεία της, αν έκανε σωστά αυτά που τάχθηκε να κάνει από τον κόσμο ή όχι. Το εντάξαμε το παλιό γήπεδο τότε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και γίνεται η περιμετρική ανάπλαση του χώρου σε πρώτη φάση, και δεύτερη φάση είναι η ανάπλαση του αγωνιστικού χώρου. Ουσιαστικά δηλαδή μένει στο πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είναι ο αγωνιστικός χώρος περί τα 10 στρέμματα, περί τα 7 στρέμματα. Το υπόλοιπο όλο έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο 90% η ανάπλαση της περιοχής και του πάρκου της περιοχής εκεί, και ο περιβάλλον χώρος του σταδίου, του παλιού σταδίου κλπ. Τώρα είναι θέμα επιλογών, πιστεύω, της νέας δημοτικής αρχής, το τι προτεραιότητες βάζει και πώς προσπαθεί να λύσει τα ζητήματα. Εάν είχε προτεραιότητα να κάνει το νέο γήπεδο, θεωρώ θα έπρεπε να διεκδικήσει και να βγει πιο δυναμικά, και μάλιστα εμείς η δημοτική ομάδα δική μας ήμασταν που ταχθήκαμε και πολλές φορές. Το έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση του νέου δημάρχου να διεκδικήσουμε για την ολοκλήρωση του γήπεδου, το οποίο έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και γενικά είμαστε συγκαταβατικοί σε κάθε έργο το οποίο προτείνεται, διότι το καλό του τόπου και για τον πολίτη δεν έχει ούτε χρώματα ούτε παρατάξεις, έτσι. Στο τέλος της θητείας καταγράφεται η θετική γνώμη που σχηματίζει ο πολίτης, είτε για τη συμπολίτευση είτε για την αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση μάλλον εντός εισαγωγικών, για τη μειοψηφία. Άρα λοιπόν θα κριθούμε και η Δημοτική Αρχή και η μειοψηφία, αν κάναμε καλά τη δουλειά μας.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι τα έργα αυτά της αστικής ανάπλασης, όχι μόνο στην Έδεσα αλλά και σε άλλες πόλεις, ξεκίνησαν από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, γιατί δεν ξεκίνησαν τώρα.

0: Οπότε η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή καλείται να υλοποιήσει ένα πλάνο το οποίο το οραματίστηκαν άλλοι. Σε ναι, μεγάλο βαθμό.
1: Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι γίνεται,
0: ναι, δεν είναι ίδιο τη ΕΔΕΣ, αυτό θέλω να πω. Πιστεύετε ότι έχει καθυστερήσει ή ότι θα τα κάνετε τα πράγματα διαφορετικά? Γιατί το ακούσαμε ότι κάποιοι δεν θέλουν να κοπούν κάποια δέντρα στην ΕΔΕΣ, τα οποία είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Όχι, ότι υπάρχουν αντιδράσεις κτλ.
1: Αυτά είναι η μελέτη του, το τελευταίο έργο που είναι η ανάπλαση 25 Μαρτίου, που αφορά κάποιες κοπές δέντρων ή η ανάπλαση της 25 Μαρτίου. Είναι έργο του Αντώνη Στρίτς, το οποίο εντάχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν όριμο, μελετητικά και υλοποιείται τώρα. Έτσι γίνεται, αυτή είναι η πρακτική. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά η εκάστοτε δημοτική αρχή θα πρέπει να έχει προγραμματίσει κάποια έργα, έτσι στη λήξη της θητείας, και αν δεν ακόμα δεν ολοκληρωθούν, θα πρέπει να κληρονομήσει η επόμενη δημοτική αρχή, έτσι, κάποια έργα για να μπορεί να υλοποιήσει, για να μην έχουμε το κενό αυτό που συνήθως παρατηρείται. Εκεί είναι το μεμπτό, ότι η σημερινή δημοτική αρχή, κατά την άποψή μου, δεν έχει διεκδικήσει και δεν έχει φέρει ουσιαστικά έργα μέσα σήμερα στο Δήμο της Έδεσας που να μπορούν να αξιοποιηθούν είτε από την ίδια είτε από την επόμενη δημοτική αρχή. Εκεί στερούμε, το βλέπω.
2: Άρα γιατί σημερινή.
1: Θα το κρίνει ο κόσμος, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
2: Άρα η σημερινή δημοτική αρχή, κύριε Μουράτογλου, υλοποιεί τις προτάσεις που είχατε εσείς σαν δήμαρχος της προηγούμενης θητείας και δεν έχει μεριμνήσει την εξέλιξη ή το μετέπειτα για το Δήμο της Έδεσας. Αυτό
1: λέμε. Εκτός από έναν δρόμο που θα βάλαμε εκεί στην περιοχή του Κυπρί που πάμε, και το καλλιτεχνικό σχολείο, μουσικό σχολείο, καλλιτεχνικό σχολείο, να το πω με μια φράση, το καλλιτεχνικό σχολείο, το οποίο, εντάξει, ακόμα είμαι αμφίβολος σε τι βαθμό μπορεί να υλοποιηθεί, διότι δεν έχουμε πάρει πράξη ένταξης. Ξέρετε, όταν δεν πάρεις πράξη ένταξης είναι δύσκολο να λύσεις κάποια πράγματα. Όταν θα πάρουν την πράξη ένταξης και επειδή έχουμε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω σε τι βαθμό θα είναι εφικτό αυτό. Μακάρι να είναι, αλλά δεν είναι ουσιαστικά έργα τώρα αυτά για την πρωτεύουσα του νομού. Και μάλιστα θα έλεγα το εξής. Άμα θέλουμε να συγκρίνουμε μέσα στο νομό τους Δήμους, ο Δήμος της Πέλλας σήμερα υλοποιεί περίπου τα 30 εκατομμύρια έργα και έχει εντάξει στις παρούσες συνθήκες.
0: Ο Δήμος Πέλλας είναι μεγαλύτερος.
1: Δεν έχουμε μπει σαν τροχοπέδι, σαν δημοτικό συνδυασμός στην πορεία, ούτε κάνουμε αντιπολίτευση φτηνή για να ανακόψουμε την πιθανή ανάπτυξη της περιοχής μας. Είμαστε δίπλα στη Δημοτική Αρχή, αλλά θα πρέπει και η Δημοτική Αρχή να συνέλθει και να καταλάβει ότι θα πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά.
0: Αναφερθήκατε στο καλλιτεχνικό σχολείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στα Γιάννητσα το μουσικό σχολείο, το οποίο φοιτούν μαθητές οι οποίοι είναι και από την Αλμοπία ακόμα. Φαντάζομαι ότι δεν αντιδράτε στο να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο στην Έδεσα, αλλά είδα όμως ότι υπήρχαν αντιδράσεις για 300.000 ευρώ που προτίθεται ο Δήμος ή προτείνει, εν πάση περιπτώσει, η Δημοτική Αρχή να πάρει δάνειο σε ένα έργο που κάνει κάποια εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό το ποσό για να το συζητάμε?
1: Όχι, φυσικά, για 300.000 το δάνειο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, άποψή μου είναι εμένα, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το ίδιο το έργο. Ή θα μπορούσε να το χρηματοδοτήσει και ο ίδιος το Δήμος. Δεν είναι άποψη δική μου, όχι να πάω πάρω τον δάνειο.
0: Υπάρχει οικονομική βιωσιμότητα αυτή τη στιγμή στο Δήμο Έδεσας? Μπορεί να προχωρήσει δηλαδή, γιατί είπατε ότι τα προβλήματα είναι δεδομένα και είναι πολλά, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή και παράλληλα η Δημοτική Αρχή ένα Δήμο ο οποίος δεν χρωστάει ένα θέση πουθενά, ούτε η ΔΕΙΑ, ούτε ο Δήμος. Το 2023 παράδοση με ένα Δήμο τελείως υγιές. Ο Δήμος ήταν υγιέστατος οικονομικά.
2: Δηλαδή σήμερα υπάρχουν προβλήματα.
1: Ακόμα και η ΔΕΙΑ, η δικιά μας, δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ.
2: Σήμερα υπάρχουν προβλήματα στη διαχείριση του Δήμου, κύριε Μουράδογλου?
1: Όχι. Πώς να υπάρχουν, πού να υπάρξουν? Πώς να υπάρξουν, δεν υπάρχουν. Γιατί να υπάρξουν προβλήματα όταν παίρνεις μια επιχείρηση η οποία είναι υγιέστατη? Το να συνεχίσεις να την διατηρείς είναι το εύκολο. Το να μπορέσεις όμως να την μετατρέψει η υγιή επιχείρηση, εκείνο είναι το δύσκολο. Εμείς παραλάβαμε ένα Δήμο που χρωστούσε σε όποιον κυκλοφορούσε.
0: Εντάξει, είναι πολλά χρόνια πίσω αυτό, να μην γυρίσουμε πάλι εκεί.
1: Α, μπράβο, γι' αυτό λέω.
0: Η Έδεσα είναι μια πόλη η οποία έχει τουρισμό, έχει επισκεψιμότητα και αυτό είναι γνωστό σε όλους. μπορεί να γίνει κάτι για να γίνει η κατάσταση καλύτερη και στην πόλη της Έλλασσας και ενδεχόμενως στο βουνό πάνω στο Καϊμάξαλα.
1: Φυσικά, εκείνο το οποίο σήμερα απουσιάζει και ευελπιστούμε, και θα έπρεπε να σύσσωμος ο νομός να ξεσηκωθεί, είναι ο δρόμος. Για να έχει τουριστική ανάπτυξη χρειάζονται υποδομές. Υποδομές και δεν είναι τα κρεβάτια για να κοιμηθεί ο κόσμος. Υποδομές σε μια περιοχή η οποία θέλει να αναπτυχθεί τουριστικά, ποιες είναι, ποια είναι. Είναι συγκοινωνίες, είναι ο δρόμος, είναι τα μέσα που μπορείς να κινηθείς, να επικοινωνήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχουν ζητήματα. Έτσι. Άρα τι θα έπρεπε να κάνουμε σαν νόμος Πέλλας? Θα έπρεπε σύστομοι βουλευτές, ο πρώτος βαθμός, ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια κλπ. Να διεκδικήσουμε δυναμικά την υλοποίηση του δρόμου. Έχει πάρει μια καλή πορεία τώρα ο δρόμος αυτός. Έδεσα με Θεσσαλονίκη, ο οποίος ουσιαστικά δημιουργεί την κατάλληλη συνθήκη για να έχω μια τουριστική ανάπτυξη. Τι άλλο είναι αυτό που δημιουργεί? Είναι υποδομές εντός του Δήμου. Εντός του Δήμου ποιες είναι, τι θα μπορούν να βελτιώσουν? Θα μπορούμε να βελτιώσουμε τον αστικό ιστότητα, τις αστικές αναπλάσεις. Μπορούμε να βελτιώσουμε στην ένδυση των χώρων των καταρρακτών, όπως έγινε η βελτιστοποίηση των υποδομών που αφορούν τον Καναβουργείο. Όλα αυτά δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα, να αυξήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να δουν την πόλη. Γιατί όπως θα αντιλαμβάνεστε, για να μπορέσει να αναπτυχθεί τουριστικά, δεν μπορείς να το κάνεις με τα λόγια, θα πρέπει να γίνει στα έργα. Και στα έργα για να γίνει θα πρέπει να διευκολυνθεί ο άλλος για να έρθει.
0: Εντάξει, ο δρόμος δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο Δήμος έτσι κι αλλιώς, αλλά...
1: Δεν είπα για το Δήμο, είπα θα πρέπει σύστομος ο νομός να ασχοληθεί με το...
0: Αυτό είναι δεδομένο. Όλοι θέλουν να γίνει, αλλά ακόμα και αν ξεκινήσει σήμερα να γίνει το δρόμος, θα πρέπει να περιμένουμε 5 χρόνια για να ολοκληρωθεί.
1: Αν καλώς εικόνων των πραγμάτων, από ό,τι διαφαίνεται, θα έχει από... Αν και εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση αυτή όπως έχει καταγραφεί, φαντάζομαι μέχρι το 30 θα έχει τελειώσει ο δρόμος.
0: Μέχρι τότε θα κάνουμε.
1: Από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Αυτό είναι προφανώς, δεν το αμφισβητεί κάποιος. Μέχρι τότε όμως θέλω να πω ότι εγώ έχω δει ότι έχουν γίνει μελέτες. Υπάρχει αναπτύσσεται από το Δήμο σε ιδιώτες να κάνουν μελέτες για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δεν ξέρουμε βέβαια τα αποτελέσματα, αν τα παίρνει μόνο ο Δήμαρχος ή αν ανακοινώνεται κάποιο δημόσιο. Εγώ δεν τα έχω δει πουθενά. Τι δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα? Έρχονται περισσότεροι φέτος από ό,τι ήταν πέρυσι, ας πούμε, ή με αυτά που γίνονται θα έχουμε περισσότερους?
1: Μελέτες μιλάτε?
0: Έχω δει ότι έχουν δοθεί από το Δήμο, έχει γίνει ανάθεση για μελέτες σχετικά με την στατιστική ανάλυση του τουρισμού στην Έδεσα.
1: Αυτό που δόθηκε στο Μετσόβιο, στο Πολυτεχνείο?
0: Όχι, στην πόλη της Έδεσας.
1: Ναι, μια μελέτη που ανατέθηκε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
0: Δεν μιλάω για το Πολυτεχνείο. Μιλάω για μια μελέτη που ανατέθηκε σε κάποιον ιδιώτη στην Έδεσα για να παρουσιάσει
2: την εικόνα
0: τουριστική στην πόλη.
1: Ανάπτυξη των υποδομών της πόλης δόθηκε στο Μετσόβιο με τον κύριο Μπελαβίλα, καθηγητή του Μετσοβίου. Αυτή είναι άλλη μελέτη, δεν ξέρω, η οποία τα αποτελέσματα αναμένονται. Δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα. Αυτή ανατέθηκε το 24, ήταν η συμβατική του υποχρέωση να τη φέρει το 25, μπήκαμε το 26. Αναμένουμε να έρθουν τα αποτέλεσμα. Συνήθως οι μελέτες καθυστερούν, αλλά εν πάση περιπτώσει τα περιμένουμε να δούμε τι θα μας προτείνει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο όσον αφορά τις τουριστικές υποδομές και την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου. Δεν είναι ιδιώτες, είναι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο το οποίο πληρώνει τη μελέτη. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 150.000 είναι η συνεργασία που έχει και η προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο Δήμο και το Μεσόβιο Πολυτεχνείο και αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, τι θα μας προτείνει.
0: Φαντάζομαι ότι το Πολυτεχνείο θα δώσει προτάσεις σε θέματα που αφορούν τα τεχνικά θέματα.
1: Όχι, όχι. Το Πολυτεχνείο είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που αφορούν όλες τις υποδομές και όλη την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δεν μιλάει για τεχνικού είδου ζητήματα, είναι μελέτη, αναπτυξιακή μελέτη.
0: Δεν θα πρέπει να υπάρχουν καταγεγραμμένα στατιστικά στοιχεία ώστε να μπορούν να βγουν reports, αναφορές σε σχέση με το ποιος επισκέπτεται, το αν είναι νέοι, αν είναι μεγάλοι, αν είναι μικροί, αν είναι ξένοι, αν είναι Έλληνες. Αν το κάνει αυτό το Πολυτεχνείο, εντάξει.
1: Το Μετσόβιο είναι μια ομάδα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου με επικεφαλή, σας είπα, τον καθηγητή, τον κύριο Μπελαβίλα, που έχει γίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου και αναμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Θα έρθουν να δούμε τι θα μας πει.
0: Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο αυτά. Εδώ περιμένουμε πόσα χρόνια να γίνει αυτός ο δρόμος, ο οποίος ενδεχομένως να είναι έτοιμος σε 5 χρόνια.
1: Είναι η ανάπτυξη του χιονοδρομικού, είναι η ανάπτυξη της λίμνης Μεγορίτιδας. Εκεί είχαμε και ένα ζήτημα με την προβλήτα, με την υμοποίηση, με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, με το ανεμοδρόμιο. Είναι υποδομές οι οποίες θα πρέπει να συνδεθούν κάποια στιγμή, τα λουτρά της Αλμοπίας με τον ορεινό όγκο του χιονοδρομικού, η σύνδεση με τους... Είναι μακρόπνοα σχέδια τα οποία δεν είναι εύκολα στην υλοποίησή τους. Ναι, μπορεί να είναι εύκολα στην προσέγγιση και στη σύλληψη του οράματος, αλλά στην υλοποίηση είναι δύσκολο, και όχι όσον αφορά την υπάρχει αρνητικό κλίμα στην περιοχή, αλλά μπορεί να είναι η χρηματοδότηση πολλές φορές.
0: Εντάξει, το ότι δεν υπάρχουν χρήματα το γνωρίζουμε, αλλά με αυτά που έχουμε το θέμα να πάμε μπροστά.
1: Εγώ θεωρώ ότι είμαι αισιόδοξη φύση και θέση άνθρωπος. Θέλει προσπάθεια, θέλει αγώνα, θέλει συνεχή διεκδίκηση, θέλει εφησυχασμό, θέλει καλό κλίμα, θετική ενέργεια να εκπέμπουμε σαν άνθρωποι και σαν φορείς, σαν μια συλλογικότητα όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να διακρίνεται από πνεύμα συνεργασίας και πνεύμα αλληλοκάλυψης των αναγκαιοτήτων μεταξύ των συμμετεχόντων.
0: Μέσα αυτό το κλίμα
1: αυτές είναι οι προϋποθέσεις που δημιουργούν καλές συνθήκες αναπτυξιακές σε μια περιοχή.
2: Όπως λέει και ο συνδυασμός συνεργασία ευθύνης, κύριε Μουράτολο.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι.
0: Εμείς
1: είμαστε στην κατεύθυνση αυτή και το έχουμε αποδείξει. Και όπως σας είπα προηγουμένως, θα κρίνει ο κόσμος και τη Δημοτική Αρχή σαν Δημοτική Αρχή και την μειοψηφία. Γιατί η μειοψηφία δεν είναι κατά την άποψη αρκετών ότι θα πρέπει να βγάλουμε τα μαχαίρια και να μαχαιρωθούμε. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει η αντιπολίτευση, η μειοψηφία, να κάνει αυτό που έχει το μυαλό του. Δηλαδή την στήρα αντιπολίτευση. Είναι πολύ λάθος προσέγγιση. Τουλάχιστον κατ' εμέ. Μπορεί και να γίνει αυτό. Όπως και στο παρελθόν γινόταν. Είχαμε να αντιμετωπίσει μια στήρα τελείως αντιπολίτευση. Πολλές φορές όμως βγαίνει, έτσι. Αν αυτός ο σκοπός είναι να κερδίσει τις εκλογές και να γίνεις δήμαρχος, η στήρα αντιπολίτευση μπορεί ενδεχόμενα να σε βοηθάει περισσότερο από ότι η καλοπροαίρετη αντιπαράθεση.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε αισιόδοξος και βέβαια μέσα αυτό το κλίμα της συνεργασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από ό,τι κατάλαβα δεν καθορίζεται ο ρόλος ως αντιπολίτευση, αλλά ως μειοψηφία. Απλά άλλοι ηγούνται.
1: Από την εμπειρία μου στα τόσα χρόνια, στους δήμους όπου υπήρχε αντιπολίτευση στήρα, ένα δημοτικό συμβούλιο με αρνητικό πρόσημο στις συζητήσεις του, ο Δήμος αυτός δεν πήγε καλά.
0: Εσείς πώς βλέπετε το μέλλον της παράταξης, της δημοτικής παράταξης?
1: Στον πολίτη δεν είναι ο αντίκτυπος.
0: Προφανώς, ο στόχος όλων αυτός είναι, ή αυτός θα έπρεπε να είναι, εν πάση περιπτώσει. Εσείς πώς βλέπετε το μέλλον της παράταξης, θα συνεχίσετε εσείς να διεκδικήσετε το Δήμο
1: ακόμα,
0: ή με τους συνεργάτες σας, εν πάση περιπτώσει?
1: Νωρίς να βγάλουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Πάντως είναι αρκετά χρόνια η ενασχόλησή μου στα κοινά. Συμπληρώνω 35 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει και κάποιοι καινούργοι, κάποιοι νέοι άνθρωποι να ξεκινήσουν και να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, και σιγά σιγά θα πρέπει ο νέος με τον παλιό να παντρευτεί κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε μια συνέχεια σε αυτό που κάνουμε. Διότι βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι ότι ο κόσμος πλέον δεν ασχολείται με τα κοινά. Υπάρχει μια δυστοκία όσον αφορά τη στελέχωση των ψηφοδελτίων κάθε φορά, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια αυθονία ανθρώπων που θα ενδιαφέρονται για τον τόπο τους. Βλέπετε ότι υπάρχει μια μισοκία στο να στελεχωθούν από αξιόλογα άτομα τα ψηφοδέλτια. Άρα λοιπόν θα πρέπει, έχουμε την ευθύνη εμείς οι παλαιότεροι, να παντρέψουμε το παλιό με το καινούργιο, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια νέα γενιά ανθρώπων που θα έχει συνέχεια να το κάνω του τόπου μας.
2: Κύριε Μουράτογλου, σας ευχαριστούμε και τα του Δήμου και για το μέλλον θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά να τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά.
1: Όποτε θέλετε.
2: Στο μέλλον δηλαδή, όποτε βρεθείτε και φύγετε από τις υποχρέσεις της ΚΕΔΕ και της Αθήνας και βρεθείτε στην Έδεσα, να τα πούμε από κοντά.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: δυστυχώς και έστω και μετεμποδίων.
1: Αυτό δεν είναι μετεμποδίων, είναι σαν εκείνο που έτρεχε η Πατουλίδου και πήρε το χρυσό μετάλλιο, επειδή πέσαν όλοι εκεί μπροστά, δίπλα της παραδίπλα, αλλά αυτή παρέμεινε όρθια.
0: Το πήρε το μετάλλιο όμως.
1: Πρέπει, το πήρε το μετάλλιο. Το θέμα λέει αυτός που πέθανε. Και εμείς πέσαμε, σηκωνόμασταν. Τι ή σαν το άλλο, τα 3 χιλιόμετρα στύπλ που πηδάνε από μια λίμνη και έχει ένα εμπόδιο και πέφτουν οι μισοί μέσα στο νερό. Και συνεχίζουν.
0: Ο Πέτρος να ετοιμάζεται εκεί στην Αγνοπία. Πέτρος Σαμάντης.
1: Αν θα πρέπει κάτι να μείνει από αυτή την κουβέντα με τον Γιάννη τον Μουράτογλου, είναι μάλλον αυτό το τελευταίο περί αισιοδοξίας που είπε ο ίδιος. Νομίζω ότι είναι ίσως και ένας τρόπος να προχωρήσει μια πόλη, ένας δήμος μπροστά, όταν αυτοί οι οποίοι είναι στην αντιπολίτευση θεωρούν τον εαυτό τους μέλη της μειοψηφίας και όχι αυτούς οι οποίοι θα αντιπολιτευθούν τη δημοτική αρχή. Προβάλλοντας ενδεχομένως τις αντιρρήσεις ή τις ενστάσεις τους στα πεπραγμένα, σε αυτά που αποφασίζονται, γιατί όλοι ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά με τρόπο όχι να σταματήσουν την ανάπτυξη επειδή την κάνουν κάποιοι άλλοι, αλλά για να δοθεί ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα στους κατοίκους, στους δημότες της περιοχής. Και νομίζω τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από αυτή την κουβέντα, ότι ο κύριος Μουράτογλου θέλει να προχωρήσει ο τόπος του μπροστά. Τώρα το αν μπορεί κάποιος να το κάνει, να μην το κάνει, είναι δεύτερη συζήτηση. Το κυριότερο είναι να θέλεις να το κάνεις.
0: Να ακούσουμε το χορηγό μας, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Αλοπία και τον Πέτρο Σαμάντη.
2: Κέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: Ενημέρωση θα έχουμε αύριο από την Αλμοπία.
1: Ένα καφέ δεν μπορούμε να πιούμε. Μόλις σηκώθηκα στην πόρτα να πιω τον καφέ γιατί θα μιλάει άλλος, πρέπει να γυρίσω πίσω.
0: Μικέλ Κόφι 2382-028-031 για το καφεδάκι σας. Και όχι μόνο.
1: Γιατί κάνει και καμιά πίνα, ένα σνακ, κάτι, ένα κουρασανάκι, κάτι, πώς έτσι, ξεροσφύρι.
0: Κάνα χυμό.
1: Ξεροσφύρι ο καφές γίνεται.
0: Και χυμός.
1: Καλά, ο ίσκι δεν είναι, αλλά όσο να είναι.

0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Πού εννοείς πώς
0: γενικά,
1: τα βλέπεις?
0: Πώς τα βλέπεις τα
1: με πράγματα. Τον καιρό.
0: Καλά, ο καιρός ισχύει για όλους. Λέω για μας, λέω εδώ πέρα.
1: Με τους δήμους, με τα τοπικά, με.
0: Με ό,τι μας απασχολεί εμάς, ρε άνθρωπε μου.
1: Τη βλέπω. Τη βλέπω.
0: Δηλαδή δεν βλέπω καλά. Υπάρχει αισιοδοξία?
1: Δεν νομίζω, δεν υπάρχει.
0: Καμία αισιοδοξία δεν έχει κανένα.
1: Εσύ βλέπεις κάτι?
0: Κοίταξε, επειδή και εγώ τα βλέπω τα πράγματα λίγο σκούρα, όχι, αλλά κάπως μουντά, θα πω έτσι. Σαν να έχεις φημέ τζάμια, ας πούμε, και να βλέπεις προς τα έξω, προς το μέλλον.
1: Με φίλτρα δηλαδή τα βλέπεις όλα?
0: Επειδή τα βλέπω λίγο έτσι, γι' αυτό λέω, είμαι μόνο εγώ ή το έχουν όλοι αυτό το αίσθημα, το ότι δεν πάμε καλά? Ο Δουνουτού, σου είπα και το πρωί, είπε ότι σκούρα τα πράγματα, άσχημα τα μαντάτα. Τώρα πώς γίνεται να είναι άσχημα τα μαντάτα επειδή η ανάπτυξη στη χώρα είναι χαμηλή? Γιατί αυτοί τα νούμερα κοιτάνε, δεν κοιτάνε ποιος έχει ποιος δεν έχει, τι γίνεται γενικά. Θα πρέπει να περιμένουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, όλοι οι άλλοι έχουν πτώσει. Εμείς, που λέει και ο φίλος μας ο Άδωνης, πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους.
1: Κάθε μέρα για ανάπτυξη ακούμε και για τις μεγάλες επενδύσεις, data center, ελληνικός χρυσός και όλη την ουράντο και τα λοιπά.
0: Να σου πω κάτι, με αυτές τις αυξήσεις τιμές, με αυτόν τον πληθωρισμό, όσο και να είναι ανάπτυξη, πίσω θα μείνουμε.
1: Αυτό δεν ακούμε καθημερινά?
0: Λοιπόν, όταν το μοσχάρι από 10 ευρώ πήγε 20 ευρώ το κιλό, εσύ τι περιμένεις δηλαδή να πούμε? Ότι
1: το μοσχάρι,
0: θα έχουμε και 1% ανάπτυξη και τι έγινε τώρα? Να μην πω πράγματα που δεν λέγονται στο ραδιόφωνο. Η αύξηση, λέει, του ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη. Δηλαδή στην Ελλάδα θα έχουμε 1,2 ενώ στην Ευρωζώνη θα έχει 1,1. Αυτό είναι το σημαντικά υψηλότερο? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μετράνε τα πράγματα. Εκτός και άμα άλλα θέλουν να γράψουν και άλλα γράφουν. Πώς γίνεται κανένα λάθος πληκτρολόγηση? Ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί πάνω από 4%. Και θα πέσει, λέει, κοντά στο 3,6 το 27. Δεν θα μειωθεί οι τιμές, απλά θα είναι μικρότερος ο πληθωρισμός. Τι να πω, όταν στην Ευρώπη έχουν 3% και εμείς 4, δεν μας περισσεύουν τα χρήματα για αυτά που έχουμε ανάγκη, περισσεύουν όμως να τα χαλαλίζουμε δεξιά και αριστερά. Θα μου πεις, γενικότερα, εσύ
1: κάτι,
0: δηλαδή όταν βλέπεις, όχι δεν θα πω συγκεκριμένα, θα πω ότι όταν βλέπεις ένα σκασμό δαπάνες, είτε από την κεντρική διοίκηση, είτε από την περιφέρεια, είτε από τους δήμους, δεν λες τώρα γιατί τα δώσαν εκεί και τα δώσαν κάπου αλλού, όλοι το λέμε.
1: Στις αυξήσεις των μισθών των διοικητών και τα λοιπά, σε αυτόν εννοείς, οι δαπάνες.
0: Εσύ είδες πουθενά αυξήσεις, για να καταλάβω? Αυξήσεις πήραν μητροπολίτες. Δεν θα πω ότι
1: μόνο αυτή.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν εκτροχιάζει ο προϋπολογισμός από τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες, γιατί αυτοί είναι 100 άτομα όλοι σε όλη την Ελλάδα. Εδώ ένας ο οποίος μπορεί να είναι διοικητής σε μια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό, δίθεν οργανισμό, γιατί επιχείρηση είναι, του οποίου την εποπτεία έχει το δημόσιο ή εν πάση περιπτώσει το δημόσιο διορίζει. Οι τράπεζες έχουν δικά τους διοικητικά συμβούλια, που είναι ανήκουν στους ιδιώτες, αλλά οργανισμοί όπως ήταν η ΔΕΗ, ας πούμε. Το δημόσιο διορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να είναι ένας άνθρωποι ή δύο, οι οποίοι παίρνουν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο.
1: Έχουν τα μπόνους ανάλογα με τους τζίρους που κάνουν.
0: Δηλαδή, άμα μπει εσύ διοικητή στη ΔΕΗ, θα μπει μέσα όταν αγοράζει την κιλοβατόρα μισό ευρώ και την πουλάς 10. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Να μου πεις, να ήταν τα πράγματα όπως ήταν παλιά, που θα έπρεπε σε μια δημόσια επιχείρηση, ας πούμε, ηλεκτρισμού, να η διοίκηση να πει ότι πρέπει να πουλήσουμε σε τόσο ύψος το ρεύμα, γιατί είναι κοινωνική ανάγκη, γιατί είναι κοινωνικό αγαθό, γιατί ο κόσμος δεν έχει, δυσκολεύεται κτλ. Το καταλαβαίνω. Το να λειτουργείς όπως δουλεύει, λειτουργεί ένα ιδιωτικό μαγαζί και να λες το αγοράζω 10, βάζω και 30% και πάει 13, βάλει κάτι φόρους, βάλει κάτι ένσημα, βάλει και κάτι άλλα κολοκύθια, ρεύματα μεταφορικά, ανέβηκε το πετρέλαιο, το πουλάω 21. Δεν είναι θέμα οικονομικής πολιτικής, ούτε κάποιος μπορεί να χάσει από αυτό. Για ποιο λόγο να πάρει μπόνους το Golden Boy όταν δεν κάνει κάτι? Δεν κατέβασε το μυαλό του καμία έξυπνη ιδέα. Και σε κάθε τότε γραφής, πόσο έξυπνες αυτές οι ιδέες που θα πρέπει να πληρώνονται 1 εκατομμύριο το χρόνο? Δεν κατάλαβα, αυτό θεωρούμε ότι είναι μια καλή αμοιβή? Ας τα πάρουμε κι εμείς άμα είναι έτσι. και ας τα φορολόγησε το κράτος 40%. Δεν με ενοχλεί να δίνω τα μισά, άμα θα βγάζω ένα εκατομμύριο.
1: Να πληρώνεις φόρους.
0: Άμα πάρω ένα εκατομμύριο, γιατί να μην πειράζει που θα δώσω το μισό. Ειδικά άμα το πάρω χωρίς να το υδρώσω, έτσι. Τέλος πάντων, εξυπνάτε σε όποιος θέλει, λέει. Και αυτά νομίζω ότι είναι λαϊκισμοί και αστεισμοί σε κάποιο βαθμό, αλλά κάπου αλλού όλα παίζουν το ρόλο τους. Για να έρθω έτσι πιο στα δικά μας, τα λέω δικά μας, εννοώ αυτά που απασχολούνται μας, επειδή ασχολούμαστε με τα ΜΜΕ, άσχετα κατά πόσο ενημερώνουμε ή δεν ενημερώνουμε τον κόσμο, δηλαδή τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, οι εφημερίδες. Χθες ανακοινώθηκε ότι απολύθηκε ένας δημοσιογράφος από το ΟΑΝ.
1: Του κύριου Μαρινάκη.
0: Το ΟΑΝ δεν είναι του Μαρινάκη. Άσε τώρα, δεν έχω δει το μετοχυολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ζαχαρός, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση
1: του. Το λόγο όμως δεν τον έχουμε ακούσει.
0: Δεν το ξέρουμε το λόγο. Μπορεί να μην σήκωνε το καπάκι της τουαλέτας. Ξέρω εγώ τι να πω να πούμε. Προφανώς και ο ίδιος ενδεχομένως γνωρίζει και αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση γνωρίζουν. Εμείς απλά να εικάζουμε μπορούμε. Αλλά από το να λέμε ότι κακώς απομακρύνθηκε επειδή έλεγε αυτά που έλεγε. Υπάρχει μια απόσταση από το να πούμε ότι κακώς απομακρύνθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε και τώρα δεν δουλεύει. Δεν θα πω ότι θα πεινάσει, δεν ξέρω τι είχε στην άκρη ή πότε θα βρει άλλη δουλειά. Κάπου θα πάει και αυτός, φαντάζομαι, όπως όλοι. Νομίζω όμως ότι το πρόβλημα είναι ότι ένας άνθρωπος απομακρύνεται από την εργασία του. Γιατί έχω ακούσει κάποιους να τον υπερασπίζουν.
1: Μόνο ένας.
0: Έχω κάποιους οι οποίοι υπερασπίζουν τον εργαζόμενο ανάλογα με το τι λέει ο εργαζόμενος. Δηλαδή ο δημοσιογράφος είναι αριστός και θεωρούμε ότι κακώς απομακρύνθηκε από την εργασία του, ενώ όταν δεν είναι αριστός δεν μας ενδιαφέρει και καλά να πάθει. Σε τελική ανάλυση να μην έλεγε αυτά που έλεγε. Έτσι πάει. Και το λέω γιατί άκουσα και κάποιους οι οποίοι είναι συνάδελφοί μας, δηλαδή παρουσιαστές, οι οποίοι συμφωνούν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή θεωρούν ότι αυτά που λέει είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Άκουσα κάποιον να λέει τι κάνει η ΕΣΥΑ. Βέβαια, αυτό άμα δεν είσαι μέλος της ΕΣΥΑ, μην κοιτάς τι κάνει η ΕΣΥΑ, ας το πούνε αυτοί που είναι μέλη της. Μην λες είναι καλή ή κακή ή όχι, εμείς δεν είμαστε. Δεν θα κρίνουμε. Θα την κρίνουν αυτοί που τους ψηφίζουν, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω όμως ότι η προκατάληψη ή οι κομματικές παροπίδες δεν κάνουν καλό σε κανέναν. Ούτε στον τελευταίο ψηφοφόρο, ούτε στον πρώτο πολιτικό. Χρειάζεται σε όλα να έχουμε ευρύ βλέμμα, να κοιτάμε η οπτική μας γωνία να μην είναι στενή, αλλά να κοιτάμε ευρυγόνια. Άσχετα να αληθωρίζουμε καμιά φορά από αυτό. Και θα πω συγκεκριμένα ότι άκουσα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, να σχολιάζει το θέμα, αναφερόμενος ότι αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Ζαχαρός δεν άρεσαν στους αριστερούς. Υπονοώντας ότι γι' αυτό απομακρύθηκε. Θέλω να θυμίσω, δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν μας ακούει, αλλά εγώ θα το πω εν πάση περιπτώσει δημοσίως, να θυμίσω στον κύριο Υπουργό ότι είναι Υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν είναι Υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ περισσότερο δεν είναι Υπουργός Υγείας των ψηφοφόρων του. Ο ίδιος μπορεί να πρεσβεύει ό,τι θέλει στο προσωπικό του βίο, μπορεί να έχει όποια πολιτική άποψη θέλει, έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η δημοκρατία, ότι καθένας λέει αυτά που πιστεύει. Αλλά αυτή τη στιγμή πληρώνεται και εξυπηρετεί τη θέση την οποία ορίστηκε. Ήδη ορίστηκε. Και αυτή η θέση, θεσμικά, είναι η θέση του Υπουργού Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κράτους για όλους. Είτε είναι αριστερή, είτε είναι δεξή, είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι άσπρη, είτε είναι μαύρη, είτε είναι κόκκινη, είτε με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ο θεσμικός του ρόλος οφείλει, όταν τον καλούν ως υπουργό, να μιλάει ως υπουργός. Αν θέλει να κάνει προσωπικές συζητήσεις, μπορεί να τις κάνει. Αν θέλει ιδιωτικά να μιλάει, προφανώς και έχει κάθε δικαίωμα όπως όλοι. Αν ακόμα θέλει δημόσια να τοποθετηθεί για κάποια θέματα, αν θα μιλήσει ως φυσικό πρόσωπο, θα πει αυτά που έχει μες στο κεφάλι του. Αν θα μιλήσει ως πολιτικός, θα πει αυτά τα οποία θέλει να ακούνε οι άλλοι. Αν όμως μιλάει ως υπουργός, και γι' αυτό υπ' αυτή την ιδέα ότι τον καλούν στα μέσα ενημέρωσης, θα πρέπει να απαντάει ως υπουργός. Θεσμικά, σοβαρά. Και όπως πρέπει να μιλάνε οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε δημόσια. Χωρίς κραυγές, χωρίς προκαταλήψεις. Εκτός και αν είναι υπουργός ορισμένο. Δεν θα τους χαρακτηρίσω, θα πω ψηφοφόροι. Και τελειώνω εδώ με αυτό.

0: Επειδή είσαι ο ειδικός των δημοσκοπήσεων στις αναλύσεις.
1: Ειδικός, πώς προέκυψε εγώ να είμαι ειδικός στις
0: δημοσκοπήσεις? Ειδικός γιατί μας αναφέρει συνέχεια τα ποσοστά.
1: Δεν είμαι ειδικός στην ανάλυση, ψήφου, απλά τα διαβάζω και βλέπω αυτά που γράφουν. Αυτοί τα έχουν κάνει, τα λέω εγώ. Καλά άποψη έχουμε όλοι.
0: Έχουμε μια καινούργια δημοσκόπηση λοιπόν, έτσι.
1: Έχουμε όντως μια δημοσκόπηση.
0: Σχεδόν στο 30% η Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίταξε, το σχεδόν δεν αρκεί σε κανέναν.
0: Δεν αρκεί, έτσι.
1: Το σχεδόν 80 μπορεί να είναι καλό. Το σχεδόν 90 επίσης μπορεί να είναι καλό. Το σχεδόν 100 μπορεί να είναι και κακό, ξέρεις, αυτά τα οποία λέγονται. Αλλά η ακρίβεια έχει σημασία στις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό λέω τα ποσοστά. Σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση
0: αναλύσεις.
1: Βλέπουμε ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27%, ενώ ακολουθεί το κόμμα του Τσίπρα με 14,3.
0: Και μια μονάδα κάτω του Πασόκ.
1: Ναι, είναι στο 13,9. Δεν είναι μια μονάδα αυτό. Όχι, 13,9 διαφορά νομίζω στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα. Ναι. Περίπου μια μονάδα διαφορά. Η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου 7,6, ΚΚΕ 6,1.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3.
1: Καριστιανού 4,3. Φωνή Λογική Συμμαχία Ελλήνων 3,7 το καθένα. 3,3 το Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη και στο 3% η πλευσή ελευθερία οριακά. Αυτά θα τα δούμε πώς θα είναι μέχρι τότε, γιατί μισό το 100, 1% χάουν όλοι ή παίρνουν όλοι. Θα δούμε, για να είμαι ειλικρινής, όταν βλέπω εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 κόμματα μέσα στη Βουλή, δεν νομίζω να έχουμε. 10 δίνονται αυτή τη στιγμή, στην πρόθεση ψήφου να έχουν πάνω από 3%. Δύσκολο. Στατιστικά δύσκολο. Τώρα το 13,3 του Πασόκ και το 14,3 της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι, θεωρώ, χαμηλά ποσοστά για κάποιον που θέλει να κυβερνήσει, και δεν μιλάω καν για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το 27% που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι προφανώς ότι θα είσαι πρώτο κόμμα και θα αναζητήσεις συνεργασίες αλλού. Με αυτό το ποσοστό και με αυτή τη Βουλή δεν γίνεται να καρποθεί κάποιος 50 έδρες μπόνους για να κάνει κυβέρνηση. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει μέχρι τότε. Βέβαια.
0: Στην ερώτηση όμως, ποιον εμπιστεύεσαι περισσότερο, το 32,2% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι, νομίζω ότι ήδη ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι στην Ελλάδα ότι δεν θα αφήσει να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οπότε δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να εμπιστευτούμε κάποιον περισσότερο ή κάποιον λιγότερο, όταν αυτός απλά θα σηκώσει το τηλέφωνο για να του πούνε ότι αυτό θα γίνει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε πει ποιος θέλει να σηκώσει το πορτοκαλί τηλέφωνο, κόκκινο, τι χρώμα έχει το τριψήφιο του Πρωθυπουργού. Αν τον παίρνουν τηλέφωνο για να του πούν χρόνια πολλά, δεν νομίζω ότι έχει διαφορά ποιος θα το σηκώσει. Από ό,τι δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός τον ΗΠΑ, οι ίδιοι έχουν τη δύναμη να καθορίσουν τι θα γίνει με το μέλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή εδώ που ζούμε εμείς. Αυτά είπε. Ανεξάρτητα μας συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Είναι δεδομένο ότι περισσότερο θα εμπιστευτούν αυτόν ο οποίος βρίσκεται σε μια θέση από ότι κάποιον άλλον που δεν βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, για να πω ότι το σκεφτόμουν, για ποιο λόγο θεωρούμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει σταθερότητα, ενώ ο ψήφος στα υπόλοιπα κόμματα θα φέρει τη χώρα σε περιπέτειες.
0: Αυτά που
1: είναι βλέπουμε. Περισσότερο ότι από τη στιγμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση, και αυτά είναι τα ποσοστά, οι επιθυμίες, εν πάση περιπτώσει, των ψηφοφόρων, είναι πολύ πιο εύκολο να κυβερνήσει ένα κόμμα στο οποίο υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία, μεγάλο ποσοστό μάλλον, όχι πλειοψηφία, από ότι μια κυβέρνηση συνεργασίας από πολλά κόμματα τα οποία απαρτίζονται από πιο χαμηλά ποσοστά συγκεντρώνουν. Ενδεχομένως και η Νέα Δημοκρατία θα αναγκαστεί να πάει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας άμα τα ποσοστά της κυμανθούν σε αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα στη δημοσκόπηση. Δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι. Υπάρχουν κάποιοι αναποφάσεις, οι οποίοι μέχρι τέλος κάποια στιγμή θα αποφασίσουν κάτι απ' όλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ντε και καλά κυβερνησιμότητα με το, δεν θα πω ρίσκο, αλλά θυσιάζοντας τις επιλογές του κόσμου. Δηλαδή να κυβερνήσει κάποιος ακόμα και αν, δεν το αν οι υπόλοιποι θέλουν κάποιον άλλο. Οι περισσότεροι εννοώ.
0: Μα προφανώς θα κυβερνήσει αυτόν που θέλουν οι περισσότεροι, Θοδωρέ.
1: Δεν όταν μπορεί, κυβερνάει, δηλαδή. Κοίταξε να δεις, όταν κυβερνάει αυτός που παίρνει 30% σημαίνει ότι οι άλλοι που δεν τον θέλουν είναι 70%.
0: Εδώ διοικούν σε κάποιοι δήμους κάποιοι που είχαν 10-15% ποσοστό και έχασε αυτός που είχε 45%.
1: Στους δήμους σου θυμίζω ότι στη δεύτερη Κυριακή συμμετέχουν δύο. Ο ένας παίρνει πάνω από 50% και ο άλλος παίρνει κάτω από 50%.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, σε κάθε περίπτωση, προφανώς και το πρώτο κόμμα έχει ένα προβάδισμα στις συζητήσεις και θεσμικά από το ΣΥΓΑΜΑ στον αρχηγό του πρώτου κόμματος δίνεται η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη το γεγονός ότι μπορεί να κυβερνήσει κάποιος με 35% και δεν λέω για το 40% και που πήρε την προηγούμενη φορά, επειδή θα έχει ένα μπόνους από τον εκλογικό νόμο. Το σύστημα είναι πλειοψηφιακό και δεν είναι αναλογικό. Για να σχηματίσει κυβέρνηση. Για να σχηματίσει πλειοψηφία. Χωρίς αυτό να έχει φανεί στα αποτελέσματα της κάλπης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να, το εκλογικό σύστημα να είναι απόλυτα αναλογικό. Αυτό που θέλουμε να ψηφίσουμε, αυτό θα ψηφίσουμε. Αν ο κόσμος θέλει να ψηφίσει τον Α ή τον Β ή τον Γ, είναι δικαίωμά του. Αν όλοι συμφωνούν να ψηφίσουν έναν, καλώς. Αν όλοι συμφωνούν να ψηφίσουν τον δύο, τον δεύτερο, επίσης καλώς. Αν κάποιοι το ένα και κάποιοι το άλλο, πάλι καλώς. Αυτό που αποφασίζει.
0: Η πλειοψηφία του κόσμου μπορεί να θέλει συγκυβέρνηση. Μπορεί να θέλει συγκυβέρνηση με 3 και με 4 κόμματα. Δεν είναι κακό.
1: Ναι, νομίζω ότι εδώ τσιγχαίνουν κάποια πράγματα. Εγώ διαφωνώ με το ότι η πλειοψηφία του κόσμου θέλει συγκυβέρνηση. Ο καθένας θέλει να κυβερνήσει αυτός τον οποίο έχει ψηφίσει. Πρακτικά όμως, από τη στιγμή που κανένας δεν μπορεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία, θα πρέπει να συνεργαστούν. Αντί να ρίχνουμε την ευθύνη στον κόσμο ότι ο κόσμος αποφάσισε για κυβερνήσεις συνεργασίας, να πούμε ότι ο κόσμος αποφάσισε ο καθένας αυτό που ήθελε πραγματικά και ελεύθερα και αυτοί οι οποίοι έχουν ψηφιστεί, αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σχηματίσουν μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία θα πάει μπροστά τον τόπο, αντί να γεμίζει τις τσέπες ορισμένων, όπως γίνεται τα τελευταία 200 κάτι χρόνια σε αυτή τη χώρα. Από το 1821 και ένθεν. Γιατί και τότε τα είχαν αυτά τα προβλήματα, μην ξεχνάμε ότι για τα συμφέροντα και για τα γυνάτια κάποιοι κάψανε πλοία, κάποιοι σκότωσαν τον Καποδίστρια και κάποιοι άλλοι ήταν με το Α κόμμα, το Β ή το Δίνα. Όχι γιατί πίστευαν ότι θα μας βοηθήσει περισσότερο οι Άγγλοι, οι Ρώσοι ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι, αλλά για το συμφέρον.

Kel Coffee. Μπάφρα Σεφτάκια Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820 28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: Πάμε, ο Τέλης, πάμε να φύγουμε ή πάμε για ύπνο.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα, εννοείς.
0: Εκεί πήγε το μυαλό μου, ναι, όντως εκεί.
1: Αυτός ο καιρός είναι και για ξεκούραση, για χαλάρωση, έτσι.
0: Ο καιρός, όντως.
1: Δεν είπες όμως στη δημοσκόπηση στα χαρακτηριστικά της αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν... Κάτι είχε κάποιο σχολιασμό εκεί πέρα, δεν το ανέφερα, για ποιο λόγο έτσι. Δεν ολοκλήρωσες. Τα αφήνεις για αύριο.
0: Θα σου πω τι γράφει για την αντιπολίτευση, αν είναι αξιόπιστη αντιπολίτευση. Στην ερώτηση, ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζεται, ποιο από τα παρακάτω ασκεί η πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, κερδίζει το ΠΑΣΟΚ με 24% έναντι 15% του Σελάς του κ. Τσίπρα. Νομίζω θα έπρεπε να, η ερώτηση η συγκεκριμένη να πει, όσοι δεν ψηφίζετε το κυβερνό κόμμα, ποιος από την αντιπολίτευση θεωρείται ότι κάνει καλύτερα τη δουλειά του? Γιατί ένα ψηφίζουν οι νεοδημοκράτες, άμα το ΠΑΣΟΚ τα λέει καλά ή ο Τσίπρας τα λέει καλά, το αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι θα είναι αντιπροσωπευτικό της πραγματικότητας. Είναι ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι παγίδα, έχουν και αυτές την ανάλυση
1: τους και
0: τα χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν σε κάποιο τρόπο να καταλάβεις ότι συμβαίνει στον κόσμο. Το κανένα από τα δύο κόμματα δεν κάνει καλή αντιπολίτευση συγκεντρώνει το 61%. Μεγάλο ποσοστό. Αυτό που δεν ρωτάει και θα το πω εγώ είναι ποιος θεωρεί ότι δεν κάνει καλή κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι το 73%. Γιατί τη Νέα Δημοκρατία ψηφίζει το
1: 27%.
0: Αν αρχίσουμε και λέμε τέτοιες αναλύσεις, δεν πάμε.
1: Θα χαιρετήσουμε τον κόσμο, Θεόδωρε.
0: Είπαμε, πάμε για ύπνο.
1: Πάμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή σας μέρα αύριο στις 10, ελπίζω χωρίς τεχνικά προβλήματα και με την ανταπόκριση από τα βορειότερα του νομού.
1: Ναι. Ο Πέτρος Σαμάρης να ετοιμαστεί, γιατί σήμερα έχει κάποιο θεματάκι.
0: Αύριο δεν έχει και παζάρι, από όσο ξέρω. Ναι. Εμείς θα φάμε ψάρια σήμερα, οπότε οι υπόλοιποι φάτε μάτια.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Ένας δρόμος τραγούδια με την
2: προσωπικά
0: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννητσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννητσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.
2: Προσωπικά.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννητζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννητσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
0: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Πέλα FM.
5: Δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιον, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
6: Είναι προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου με βαρύνουσα σημασία κατά τη γνώμη μου. Το λέω αυτό για την επόμενη μέρα, διότι θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του.
7: Απίστευτες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση δηλητηρίασης, για να είμαστε σωστοί, της κατηγορίας που αντιμετωπίζει μια γυναίκα για δηλητηρίαση, ότι προσπαθούσε δηλαδή εδώ και καιρό να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ρίχνοντάς του κρυφά στο φαγητό φαρμακευτικές ουσίες.
8: Εμείς τη χρησιμοποιούμε στην ιατρική. Είναι ένα όμως φάρμακο κρυφό, το οποίο σε μεγάλες δοσολογίες, όταν δεν χρειάζεται, είναι ένα δηλητήριο. Είναι δυνητικά θανατηφόρος.
9: Ήταν εν γνώση των γονιών της, οι οποίοι τη συνόδευσαν, αντί να κοιτάξουν να την αποτρέψουν από αυτό το θέμα.
7: Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας για να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα διαρροής αερίου. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι υπεύθυνος για τις εγκαταστάσεις είναι ο Δήμος. Ο Δήμος λέει ότι χρειάζεται τη βοήθεια των Υπουργείων.
10: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση, το να μπορέσουμε, η αρμοδιότητα που ασκείται, που εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
11: Εμείς περιμένουμε και το τεχνικό επιμελητήριο, περιμένουμε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να συνδράμουμε με το έργο μας, γιατί πραγματικά εμείς ούτε να κάνουμε το κάναμε.
7: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης επί το έργο. Γεια σου, Δημήτρη μου.
12: Καλό σας μεσημέρι. Πάντα όταν βρέχει, όταν ο καιρός είναι έτσι.
7: Ενώ όταν είναι καλός ο καιρός, αεροδρόμιο οι δρόμοι.
12: Ναι, έχεις δίκιο. Παίρνουμε ακόμα περισσότεροι, θα ήθελα να πω. Τα αυτοκίνητα λοιπόν, αφήνουμε και τα βίκλα στην άκρη, κάποιοι τέλος πάντων, και δυσκολεύει η κατάσταση. Αλλά σε όλο αυτό ήρθαν να προσθεθούν πολλά τροχαία ατυχήματα σήμερα. Επειδή ήταν βρεγμένο το δόστρο μας, Σπύρο,
7: ναι,
12: πολλά τροχαία ατυχήματα. Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο συνέβη στην Αττική Οδό, εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. κοντά στον κόμβο Κηφισίας. Έγινε εκεί ένα τροχαίο ατύχημα λοιπόν, και μάλιστα ήταν σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα και τραυματισμό του δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα και από πίσω άλλα δύο τροχαία ατυχήματα μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν προλάβαιναν να σταματήσουν οι οδηγοί που έπονταν, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλα δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος, από την Παλίνη δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κηφισίας, είναι όλοι σταματημένοι, φίλες και φίλοι. Εάν επιλέξετε και σας εξυπηρετεί να μπείτε μέσα από το Χαλάνδρι, θα φτάσετε σημαντικά πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Χαλάνδρι και μετά προς τη Νέα Ιωνία, έτσι. Είναι πολύ καλός ο δρόμος, πολύ καλή εναλλακτική. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Εκεί είχε τουμπάρει ένα αυτοκίνητο στο ύψος των δηληστηρίων του Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα δύο ρεύματα να έχουν καθυστερήσει. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και η λεωφόρο Σχιστού που έχει επηρεαστεί προς Σκαραμαγκά. Άλλο ένα τροχαίο έχουμε κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και έχει και εκεί επιπτώσεις επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, και όλοι οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος είναι προβληματικοί, είναι γεμάτοι αυτοκίνητα. Κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού για να μην σας καθυστερώ. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών είναι ιδιαιτέρως φορτωμένο, εναλλακτικά θα μπορούσε

0: Γιατί η Γερμανία αντιμετωπίζει ακόμη ένα έκτακτο περιστατικό σε αεροδρόμιο της. Έχει σημάνει συναγερμός για ένα αεροπλάνο, για ένα αεροσκάφος που μάλιστα είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βοντιβόλη. Να πούμε καταρχήν ότι το αεροσκάφος έχει προωθηθεί με ασφάλεια 12 και 16 Τοκίο, ερχόμενο πραγματικά από την Κέρκυρα, ένα Boeing Star 37. Υπήρξε συναγερμός και αυτή τη στιγμή κλείνει το αεροδρόμιο.
0: Κώστα, προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Έχουμε καταλάβει ότι έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια, ότι κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές. Λέω προσπαθούμε γιατί κάπου χάνεται το σήμα. Ας προσπαθήσουμε πάλι. Ναι.
1: Λοιπόν, έχει προσγειωθεί με ασφάλεια, κινητοποιήθηκαν οι αρχές, κλείσει το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης εδώ και κάποια ώρα. Γιατί από χθες το βράδυ υπήρξαν κάποιες στάσεις, τρεις ανεξαρτήτως από πιλότους. Για κάποιο ντρόνε υπήρξε μια κινητοποίηση, υπήρξε και ένα ελικόπτερο που σηκώθηκε της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το βγουν τον ντρόν. Εν πάση περιπτώσει και σήμερα το αεροσκάφο το είπαμε Boeing
0: 737. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια να διορθώσουμε λιγάκι τη γραμμή. Ήδη δηλαδή ήταν αρκετά νομίζω ενοχλητικό για τους ακροατές, αλλά έπρεπε έστω με αυτόν τον τρόπο, τον δύσκολο, να πάρουμε την πρώτη ενημέρωση από τον Κώστα Αργυρό, από την Deutsche Welle, γιατί έχει να κάνει με ένα περιστατικό πάλι σε αεροδρόμιο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να τον ξαναβρούμε. Να έρθουμε να συνεχίσουμε με την κακοκαιρία. Το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετά μεγάλο τμήμα της χώρας και έχει κινητοποιήσει το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις περιοχές τις έχει κυκλώσει, τις έχει βάλει στο κόκκινο η πολιτική προστασία, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου να μας πει τι ακριβώς φοβούνται οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας.
2: Γεια σας και από μένα. Έχουν γίνει και αρκετές συσκέψεις μάλιστα στην πολιτική προστασία σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους. Έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και επίσης συμπεριλαμβάνεται και η Αττική σε αυτές τις περιοχές. Έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες και οι δήμοι να είναι σε πλήρη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Υπάρχει και η σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες, ούτως ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δηλαδή μόνο να περιοριστούν στις απαραίτητες. Γίνονται συσκέψεις και επίσης υπάρχουν και όλες αυτές οι οδηγίες προς τους πολίτες να αποφεύγουν ριάκια, να αποφεύγουν ποταμούς, δεν περνάμε από γέφυρες. Επίσης δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, γιατί προβλέπονται και ισχυρές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα και με τις προγνώσεις και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και μετά, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, ούτως ώστε αυτές οι περιοχές που είναι στο κόκκινο.
0: Πολλές περιοχές είναι στο πορτοκαλί. Είναι δηλαδή μία βαθμίδα πριν την κατάσταση συναγερμού. Όπως η Στερεά, ακόμα και η Αττική, έτσι δεν είναι. Αλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, ο νομός Μαγνησίας. Αλλά μία περιοχή είναι κυκλωμένη στο κόκκινο. Ποια είναι αυτή?
2: Η Βόρεια Εύβοια.
0: Η Εύβοια, λοιπόν. Ναι. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας πει πού ακριβώς βρίσκεται και τι βλέπει εκεί. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Ψαχνά Εύβοιας, όπου πραγματοποιούμε ρεπορτάζ στις επερχόμενες κακοκαιρίες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι ενδεικτικό πως έχει αναβαθμιστεί η επικινδυνότητα εδώ στην περιοχή της Εύβοιας από πριν από λίγη ώρα, καθώς βρίσκεται η περιοχή στο κόκκινο από το πρωί έως και αύριο τουλάχιστον το βράδυ. Αναμένονται, Σπύρο, έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, σημαντικές βροχοπτώσεις, ποδρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ένταση και διάρκεια, πτώσεις θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι. Εδώ όλοι βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη από το πρωί έχει δοθεί εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Βόρεια Εύβοια για αύριο και θα γίνει τηλεεκπαίδευση για τους μαθητές. Αναμένονται εντός καταιγίδες, για αυτόν τον λόγο έχουν συνηθίσει από τους κατοίκους να απομακρυνθούν την ώρα που θα βρίσκονται αυτά σε εξέλιξη από ποταμούς, από ριάκια που μπορούν να πλημμυρίσουν, από σημεία κόκκινα τα οποία έχει πάρα πολλά η Εύβοια, αλλά και να προσέχουν ιδιαίτερα τις πτώσεις βράχων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας προς το Προκόπι, το δρόμο προς το Προκόπι που έχει σημειωθεί και στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν πτώσεις βράχων. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Είναι μια δύσκολη ημέρα, είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Σε κάθε περίπτωση ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται.

0: μετατρέπεται σε πλήρη επιχειρησιακή δημότητα.
1: Ναι, αν και οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα είναι κάποιες δύσκολες ώρες εκεί στην Εύβοια, εγώ ελπίζω να μην έχεις πολλή δουλειά, Μιχάλη.
0: Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, κυρίως για τους ανθρώπους ρεπορτάζ, οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή ακριβώς γνωρίζουν τις συνθήκες, καλό θα είναι να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, εργασίες οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν την ώρα της κορύφωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, προκειμένου να, οι απώλειες να είναι όσο δυνατόν λιγότερες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Έχεις να προσθέσεις.
2: Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στην Εύβοια, γιατί η περιοχή η οποία θα έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι στις πυρκαγιές του 18 και στις πυρκαγιές του 20 στη Βόρεια Εύβοια.
1: Αυτό θα δούμε με τις πρώτες βροχές και θα δούμε τις επιπτώσεις των πυρκαγιών.
2: Και γι' αυτό λοιπόν φοβούνται, υπάρχει κίνδυνος λοιπόν κατολιστήσεων, τα εδάφη είναι σαθρά και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο μέτωπο των καυσίμων, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μιας και φτάνουμε κοντά στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης. Είναι κάτι που περιμένουν τα νοικοκυριά, που ούτως ή άλλως θα πληρώσουν ακριβότερα φέτος από την πέρυσι. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, όσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση, τόσο μικρότερο θα είναι το επιπλέον βάρος που θα κληθούν να σηκώσουν. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν από λίγο, ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης.
3: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης?
4: Αναφέρεται στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο καταβάλλεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι του πέρσι, με τη διεύρυνση της περιμέτρου, έφτασαν το 1.170.000 δικαιούχοι. Αφορά και είναι μεγαλύτερο κατά κύριο λόγο όσο ανεβαίνουμε προς τα βόρεια και όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα στον Νυμφαίο, που είναι το μεγαλύτερο, είναι και άλλες 5-6 περιοχές σαν τον Νυμφαίο, φτάνει τα 1.200 ευρώ το χρόνο.
1: Αφορά το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, όχι την έκπτωση στην Αντλία, δηλαδή το 8,6%.
4: Όχι την επιδότηση, άλλο το επίδομα, άλλο η επιδότηση.
1: Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο.
4: Το
1: 30% αφορά το επίδομα.
4: Το επίδομα, το οποίο θα γίνει κανονικά διαδικασία αιτήσεων, θα παρουσιαστεί αύριο ξανά, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι ξέρουν περίπου και τα κριτήρια. Δεν αναμένεται να διευρυνθεί η περίμετρος. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό στους ήδη δικαιούχους. Αυτό τουλάχιστον είχε προαναγγελθεί, και γιατί ο Πιερακάκης δεν το διευκρινίζει αυτό στη δήλωσή του. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε τα 1.200 να γίνουν ενδεχομένως 1.400, τα 1.000 ευρώ να πάνε στα 1.300. Αντίστοιχα, όσο κατεβαίνουν προς τα νοτιότερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, είναι κοντά στα 400 ευρώ περίπου το μέσο επίδομα, να ανέβει αντίστοιχα κοντά στα 380-390 ευρώ, το οποίο είναι το επιπλέον ποσό, το οποίο προέκυψε από ένα προϋπολογισμό για το κλίμα, το οποίο είχε παρουσιαστεί σαν ύποπτη στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες. Και τώρα έρχεται και είναι χρήσιμο.
1: Να μείνουμε λιγάκι σε αυτές τις σημερινές ανακοινώσεις, Πιερακάκη. Αυτό το 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός των Οικονομικών για τους δικαιούχους.
4: Σωστά.
1: Τους φέρνει στα ίσα με πέρυσι.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εννοείς, περίμενε μισό λεπτό. Η τιμή πέρσι, μην μπερδευόμαστε, η τιμή πέρσι ήταν κοντά στο 1.11.
1: Λέω, αν με την αύξηση αυτού του επιδόματος, περίπου θα ισοφαρίσουν.
4: Όχι. Όχι, θα εξαρτηθεί και από την επιδότηση στην Αντλία. Η τιμή στην Αντλία σε επίπεδα πέμπτης, γιατί πλέον έχουμε την τιμή, θα έβγαινε στο 1,85. Δεν είναι ούτε 90 ούτε 95. Γιατί έχουν πρόβλεψη τα δηληστήρια για 2-3 μέρες μετά. Η τιμή της πέμπτης λοιπόν, χωρίς επιδότηση, θα ήταν ξαφνικά, θα βλέπαμε μπροστά μας, 1,85 από 1,11 πέρσι. Αυτό θα είναι μια αύξηση κοντά στο 60-70%. Έτσι. Αυτό δεν θα γίνει. Έτσι. Και δεν καλύπτεται από το επίδομα ούτε για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Με την αύξηση του επιδόματος για κάποιον περσινό δικαιούχο,
4: όχι.
1: Του ισοφαρίζει λίγο τη χασούρα με την άνοδο των.
4: Ο συνδυασμός θα λειτουργήσει των δύο, ώστε να του μειώσει τη χασούρα. Να βρεθεί κάποιος ωφελημένος πλήρως δεν θα υπάρξει. Γιατί βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρσι είχε 1,50. Φέτος έχει 2,10. και πάνω. Η αμόλυβδη είχε 1,75, φέτος έχει 2,20. Με την επιδότηση όλα αυτά και τα δύο καύσιμα. Άρα ήταν, το κανονικό είναι 2,30 και 2,40.
1: Αλλά λες με αυτό που ανακοίνωσε σήμερα ο Πιερακάκης, μειώνεται λιγάκι η απόσταση μεταξύ της περσινής επιβάρυνσης με τη φετινή.
4: Σωστά, σωστά. Ο Πιερακάκης ζέστανε λίγο το διήμερο, να το πω πολύ απλά. Γιατί το έκανε διήμερο. Γιατί περιμένουμε να ανακοινωθεί και αύριο θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε από την ανακοίνωση, δεν θα παρευρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup. Έχει σύνοδο κορυφής που ξεκινάει στις 15.
1: Εσύ επιμένεις...
4: Θα είναι Παπασταύρου και Πεθάνος Πετραλιάς στις παρουσιάσεις.
1: Εσύ επιμένεις εκεί γύρω στην περιοχή του 1,60 περίπου.
4: Όχι καλά, αφού σου έχω πει πολύ πιο κάτω. Κάτω από 50.
1: Τι δεν είσαι. Με τσεκάρεις. Σε προβοκάρω τώρα.
4: Δεν αλλάζω. Πόσες φορές, ένα μήνα τώρα σου λέω κάτω από 50.
1: Σου πέταξα σανίδα σωτηρίας για να διορθώσεις.
4: Δεν διορθώνω πολύ, το είπα. Μπορώ να το αυξήσω, να γίνω ακόμα χειρότερο. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι.
1: Προσπαθώ να σε σούσω από τον κουβά τώρα. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να κάνω.
4: Έχω άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, η επιδότηση των διελιστηρίων, μπορούμε να το πούμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι σε ύψος. Είδηση. Σε ύψος που δεν έχουμε ξαναδεί. Των διελιστηρίων, δεν σου λέω τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα είναι πλάς. Των διελιστηρίων θα είναι πάρα πολύ ψηλή.
1: Άκουγα σήμερα τον Κωστή Χατζηδάκη που το είπε τονίζοντάς του και το είπε με νόημα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να το αποδώσω. Λέει, έχει πει ο Πρωθυπουργός θα είναι κάτω από 1,75. Σας λέω ότι θα είναι πολύ πιο κάτω από 1,75.
4: Θέλω να σου πω ακριβώς την τιμή τώρα, να το συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να πω και το βράδυ στο δελτίο κάτι. Έχω και έναν Άγγελο Πετρόπουλο, γενικό διευθυντή ειδήσεων.
1: Άστο.
4: Όχι, γιατί τους εσταίνουμε εδώ, γιατί τους κρατάμε όλη μέρα εδώ στο Sky, σε περιβάλλον Sky. Δεν μένουν όλοι.
1: Ωραία.
4: Έχουν καταλάβει ότι μιλάμε για μεγάλη επιδότηση,
1: ωραία.
4: Η οποία όμως θα οδηγεί σε υψηλότερη τιμή από ό,τι πέρσι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
4: Σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση.
4: Δεν εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Ωραία. Προσπαθούμε να περιγράψουμε τα δεδομένα.
1: Ωστόσο, δεν είναι μόνο το επίδομα θέρμανσης. Θέλω να ακούσουμε, γιατί πλήττονται και επαγγελματικοί κλάδοι από αυτή την ιστορία. Θα ακούσουμε τις τιμές έτσι όπως τις αναφέρει ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών. Και μετά, ο κύριος Γκίκας έχει ΚΤΕΛ στα Ιωάννινα, τα υπεραστικά. Και ο κύριος Ρωμανός είναι οδηγός ταξί.
5: Μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη είναι 2,20. 2,13 το πετρέλαιο κίνησης. Ακρίβηνα τα καύσιμα, πήγαν $106 πήγε χτες το Brent.
6: Εγώ σαν υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων χρειαζόμαστε περίπου 50 τόνους την εβδομάδα δίζελ για να κινηθούν τα λεωφορεία. Αυτό το κόστος ήταν περίπου στις 50.000 ευρώ εβδομαδιαίως. Σήμερα θέλω 100.000.
7: Καθημερινά 20 λεπτά στο λίτρο είναι μια επιβάρυνση για τον κάθε αυτοκινητιστή, για τον κάθε οδηγό, 91 ευρώ το μήνα. Παραπάνω μόνο τα καύσιμα.
1: Νομίζω ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη έχουμε εξασφαλίσει ένα πολύ γερό ρεπορτάζ και οι προβλέψεις του κατά το παρελθόν νομίζω ότι αποτελούν εγγύηση για το παρόν και το μέλλον. Οπότε τον εμπιστευόμαστε για το τι ανακοινώσεις θα έχουμε από το Οικονομικό Επιτελείο σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Μόλις τώρα όμως ακούσαμε Νίκο, επαγγελματίες στο κομμάτι των μεταφορών που λένε ότι εμείς πληρώνουμε πια τα διπλάσια. Μας παίρνει πια.
4: Σωστό. Τις τελευταίες μέρες δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Σε κάποιο. Δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Πληρώνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το 1,50 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε μέσο επίπεδα χώρας 2,11. Ήταν 2,24 πριν από 10 μέρες. Έχει μείωση. Πρέπει να απολαμβάνουμε και αν λέμε και τις μειώσεις. Και μάλιστα χωρίς να μειωθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πρώτη φορά, λέει, αλήθεια είναι. Μ' αρέσει, όλοι οι δημοσιολογούντες ασχολούνται. Πέφτει το Brent, λέει, δεν περνάει στην Αγγλία. Τώρα δεν έχει πέσει το Brent, αλλά έχει πέσει η τιμή στο πρατήριο. Γιατί το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι πλέον έχουν αποσυνδεθεί από το Brent και από το Texas, West Texas και το αργό, το αμερικανικό. Οι τιμές είναι συνδεδεμένες πλέον με τις διελιστηριακές τιμές.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι ένα τεχνικό κομμάτι που εγώ δύσκολα το παρακολουθώ. Ευτυχώς είσαι εσύ εδώ που μας λες για τη Μεσόγειο, τα διελιστήρια, το μέσο όρο, πώς βγαίνουν οι τιμές μας. Τα έχεις πει πολλές φορές. Λίγο έχω ακούσει από σένα, έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά δεν είναι και εύκολο όλο αυτό το πράγμα να το συνθέσεις. Έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες.
4: Όχι, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Επαναλαμβάνω, το άνω το 1,50 γίνεται στο 2,10, 2,11. Έβλεπα πρατήρια στα 2 ευρώ.
1: Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Για παράδειγμα, που μας έλεγες ότι εντάξει, ναι, μεν φεύγουν καράβια, φεύγουν τάνκερ με πετρέλαιο, αλλά μην κοιτάτε αυτό. Κοιτάξτε πόσο από αυτό μπορεί να διελιστεί.
4: Σωστά.
1: Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Ναι. Και εγώ δεν μην νομίζεις.
4: Πρέπει να σου πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τα διελιστήρια στην Ευρώπη και πόσα πρέπει να έχουμε.
1: Οπότε από τα καύσιμα θα σε πάω τώρα στην αγορά. Τάκης Θοδωρικάκος μίλησε να. Στην ΕΡΤ.
4: Να, ήμουν και εγώ εκεί.
1: Για την περίοδο που μας έρχεται, την εορταστική. Αυτό που θα ακούσουμε που λέει, τις έχω ζητήσει να προχωρήσουμε, εννοεί στην κυρία, από την κυρία Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Αρχής του Καταναλωτή. Ακούμε τι λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
8: Τι έχω ζητήσει? Να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές. Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25%.
1: Μιλάει για ένα πακέτο με βασικά προϊόντα όσο προσιάζουμε στις γιορτές. Έχουμε ξεκαθαρίσει αν η συμφωνία κυρίων θα συνεχιστεί μετά τον Οκτώβριο?
4: Αυτό ρώτησα χθες. Το ήμουν και εγώ στην ΕΡΤ, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη, στην εκπομπή Ευθέως. Και η απάντησή του ήταν ότι θα συνεχιστεί με τη σύγκριση των τιμών να γίνεται με τα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή, όχι, δεν θα είναι οι τιμές στα τέλη Αυγούστου, αλλά θα είναι μειωμένες ως και 25% σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Οκτωβρίου, γιατί η συμφωνία η νέα, η δίμηνη που θα ανανεωθεί, θα είναι από 1η Νοεμβρίου ως το τέλος του έτους και θα περιλαμβάνει και τη χριστουγεννιάτικη αγορά.
1: Άρα ακόμη πιο κάτω από ό,τι ήταν, ή εγώ δεν το κατάλαβα?
4: Όχι. Ωραία, δεν θα είναι στα ίδια προϊόντα, θα είναι σε νέα προϊόντα.
1: Α, μάλιστα.
4: Θα είναι σε νέα προϊόντα.
1: Νόμιζα αναζητή... στο ίδιο προϊόν ότι πάει σε νέα
4: προϊόντα. Δεν θα είναι στα ίδια
1: και
4: προϊόντα.
1: Και λέω, έγινε τέτοιο όχι, θαύμα.
4: Όχι, όχι. Θα είναι σε νέα προϊόντα, κάποια από τα οποία δεν θα έχουν αυξηθεί στο μεσοδιάστημα. Πλέον όλοι το αναγνωρίζουν, και ο Τάκης Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση και οι πάντες, ότι πλέον αυτό το κύμα περνάει σιγά σιγά στην αγορά. Mm. Περνά στην κατανάλωση. Θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ. Ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι το τελευταίο εξάμηνο. Εμείς φωνάζουμε για ακριβή, το τελευταίο εξάμηνο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Τώρα σκάνε προκυπευτικά αυξημένη τιμή, σκάνε αυξήσεις σε τυροκομικά, γαλακτοκομικά και έρχονται και άλλες. Πρέπει να σου πω όμως ότι χτες η είδηση που έβγαλε ο Θοδωρικάκος ήταν άλλη. Είναι ότι θα εισηγηθούν μαζί με την Τζαγκάρη, έχει πάρει εισήγηση από την Τζαγκάρη και θα το μεταφέρει στον Πρωθυπουργό, μία εφαρμογή καινούργια, όχι εφαρμογή, ένα λογισμικό το οποίο έχει χρήση AI, το οποίο θα διαπιστώνει με μια σειρά παραμέτρων όπου υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Και εκεί θα παρεμβαίνουν. Ανά εταιρεία, ανά προϊόν.
1: Ναι.
4: Θα παρακολουθούνται όλα τα προϊόντα, οι τιμές, τα κοστολόγια τους.
1: Τώρα δεν είναι ώρα, γιατί πρέπει να πάω στο
4: χαργυρό.
1: Αλλά τι, ποινικοποιεί την κερδοφορία? Δεν κατάλαβα.
4: Όχι, όχι, όχι, δεν ποινικοποιεί την κερδοφορία.
1: Είναι κακό να έχει μια κερδοφορία μια επιχείρηση.
4: Όποιος αυτή την περίοδο έχει ασυνήθιστη κερδοφορία, δηλαδή πολύ υψηλότερη από ό,τι έχει το προηγούμενο διάστημα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αντί πλαφών, πλέον υπάρχουν μάτια ηλεκτρονικά, τα οποία μένει να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά τους, που θα διαπιστώνουν το πρόβλημα, το γιατί ακριβώς, και εκεί θα καλύνται οι εξηγήσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα, θα γίνονται έλεγχοι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, υπάρχουν πλέον εργαλεία.
1: Εργαλεία, κατάλαβα. Άξε. Για να μην πάει πια σε οριζόντια μέτρα, υπάρχουν εργαλεία μπράβο. Να διαπιστώσει ακριβώς ποιοι είναι οι μπαγκαμπόντιδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Σας προανήγγειλα Κώστα Αργυρό και επιστρέφουμε στον συνάδελφο από την Deutsche Welle για αυτό το συναγερμό. Σε πάλι σε γερμανικό αεροδρόμιο. Κώστα, ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να σε ακούσουμε.
9: Ελπίζω και εγώ να με ακούτε καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ο συναγερμός παραμένει, μάλλον το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό στην Ιρενβέργη. Να πούμε, από χθες το βράδυ, τη νύχτα μάλλον, τρεις πιλότοι σε διαφορετικά σημεία και ανεξάρτητα ένας από τον άλλον, είδαν κάποιο υπτάμενο αντικείμενο που εικάζεται ότι ήταν ντρόν. Πέταξε ελικόπτερο της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η κατάσταση ασφαλείας. Αποφασίστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο. Το τελευταίο αεροσκάφος που προσγειώθηκε με ασφάλεια 12 και 16 τοπική ώρα ήταν ένα Boeing 737. Από την Κέρκυρα, μιας ιδιωτικής εταιρείας, μιας μικρότερης εταιρείας. Συνοδεύτηκε μάλιστα, όπως γράφει τουλάχιστον η Bild Zeitung, και από ένα Eurofighter για λόγους ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται. Η αστυνομία δηλώνει ότι προς το παρόν δεν έχει να κάνει άλλες δηλώσεις. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα το μάθουμε. Το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, αλλά το αεροσκάφος από την Κέρκυρα έχει προσγειωθεί.
1: Και είναι ασφαλές. Και οι επιβάτες βασικά, ότι είναι όλοι εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα.
9: Ακριβώς, για όσους πιθανώς να ανησυχούν, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά.
1: Ένα από τα πολλά.
9: Τελευταία.
1: Ναι.
9: Ακριβώς. Και μένει να δούμε τελικά τι ακριβώς υπήρξε, αν θα μπορέσουμε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε ένα φόντο, όπως θα έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις περί επικοινωνίας Τραμπ, Πούτιν, αντιδράσεις Ευρωπαίων σε αυτά τα οποία δρομολογεί ο Αμερικανός πρόεδρος για το ρωσοουκρανικό. Πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όλο αυτό το θέμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
10: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
18: Γιαγιά μου, τι έχεις?
19: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
18: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
19: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
18: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
19: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
18: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
20: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Επιστρέφουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Μανώλη Κωστίδη, την ανταπόκριση του Μανώλη και για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για το θέμα Guilfoyle. Αλλά ακριβώς για να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη πώς καταγράφουν τις εξελίξεις στην Άγκυρα και έχει ενδιαφέρον σχετικά με την υπόθεση Guilfoyle, καλό είναι να δούμε τα τελευταία νέα γύρω από αυτό το θέμα με τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη στο στούντιο μαζί μας. Γιατί πλέον από δημοσιεύματα και από αξιωματούχους οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας έδιναν πληροφορίες στον τύπο, καταγγελίες σχετικά με οικονομικές συναλλαγές ή κάποιες άλλες κινήσεις της Guilfoyle, όπως λένε, εκτός πρωτοκόλλου, εκτός από αυτά που προβλέπεται να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση της. Εκτός λοιπόν από δημοσιεύματα, τώρα έχουμε και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καλώς ήρθες, Ισαάκ.
12: Καλό μεσημέρι, ναι. Μια υπόθεση που πλέον περνά από το επίπεδο, όπως πολύ σωστά είπες, των δημοσιευμάτων, στο καθαρά πολιτικό πεδίο. Εκεί βρισκόμαστε πλέον. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν περιορίζεται να υπερασπιστεί ή να αγνοήσει τις καταγγελίες, όπως έκαναν ανώτεροι εξαρτητούχοι.
1: Άλλο να το λες,
12: ναι,
1: και άλλο να το ακούς. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Τραμπ απέναντί του ένας δημοσιογράφος και του λέει ο δημοσιογράφος. Λέει, θα την απολύσετε, κάτι τέτοιο δεν του λέει.
12: Αυτό ακριβώς, αν θα την απομπέψετε, ναι.
1: Και της λέει αυτός ότι
12: το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Τώρα, όταν το
12: αυτό αναφέρει ο Αμερικανός
1: Πρόεδρος. Υπάρχει
12: αφήνει ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι, απομάκρυσης της Γκίμπερ, ναι, Guilfoyle από την πρεσβεία στην Αθήνα. Να θυμίσουμε, αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων. Είδαν το φως δημοσιότητας, ναι, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, που περιγράφουν ακόμη και επώνυμες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και πιθανές παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας. Και όταν λέμε για παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας, μεταξύ άλλων έχουν δημοσιευθεί ισχυρισμοί ότι πριν ακόμη επικυρωθεί ο διορισμός της στην Ελλάδα, ζητήθηκαν χρήματα από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα πάλι δημοσιεύματα αποτυπώνουν ένα άλλο πεδίο καταγγελιών, αναφέρονται σε πολυτελή ταξίδια και φιλοξενία που φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες, έτσι να το πούμε, αλλά και σε επαφές που συνδέονται με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων πάλι Ελλήνων επιχειρηματιών. Οι δικηγόροι της Guilfoyle απορρίπτουν βεβαίως όλες τις κατηγορίες, τοποθετήθηκαν επισήμως, υποστηρίζουν πρώτα απ' όλα στην πρώτη περίπτωση αυτού του δωρητή του Τραμπ που ότι ανέφερε ότι του ζήτησε 100.000
1: για να πληρώσει μια πιστωτική της, ναι, κάρτα, κάτι τέτοιο.
12: Ναι, οι ίδιοι αναφέρουν ότι αυτά τα χρήματα που φέρεται να τα ζήτησε, δεν το αμφισβητούν ότι τα ζήτησε.
1: Τα ζήτησε μεν,
12: αλλά ότι αφορούσαν παλαιότερες αμοιβές της για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ναι, και όχι για ως αντάλλαγμα για πολιτική πρόσβαση. Και όσον αφορά και για τα ταξίδια, έχει σημασία η τοποθέτηση των δικηγόρων. Επιμένουν ότι είχε ζητήσει η ίδια η Guilfoyle και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ότι έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανόνες περί δώρων και δεοντολογίας. Αυτό αναφέρουν. Πάλι δεν απορρίπτουν και δεν θεωρούν ότι είναι ψευδής αυτή η πληροφορία που είναι το φως δημοσιότητας.
1: Ότι ενεργούσε με βάση, ναι, όσα προβλέπει.
12: Και είχαν ρωτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Πάντως το πολιτικό βάρος υπόθεσης βρίσκεται πλέον ακριβώς, ναι, εκεί, όχι μόνο στις καταγγελίες, αλλά και στο γεγονός πλέον ότι η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να εξετάζει αν η παρουσία της Guilfoyle στην Αθήνα μπορεί να συνεχιστεί. Και απλώς ενδεικτικό να βάλω μόνο στη συζήτηση ένα θέμα το οποίο αρχίζει να ανεβάζει και το Fox News, ένα αμερικανικό μέσο που κατανοούμε πόσο κοντά βρίσκεται στον Αμερικανό Πρόεδρο, που ο τίτλος του είναι ότι είναι εξοργισμένοι Τραμπ και Ρούμπιο με την Guilfoyle και με τα όσα.
1: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, λες και από ένα μέρος του τύπου που δεν το λες και εχθρικό προς τον Τραμπ.
12: Ναι, ίσα-ίσα. Θα λέγαμε. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισαάκ. Αυτές είναι οι εξελίξεις όπως καταγράφονται για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και αυτές ακριβώς οι εξελίξεις, εύλογο, τις παρακολουθούν από πολύ κοντά οι Τούρκοι. Ο Μανώλης Κωστίδης για την ανταπόκρισή του.
21: Στην Τουρκία και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση χθες είχαν πολλές συζητήσεις για την κυρία
1: Guilfoyle.
21: Για όλο το θέμα. Στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλομπάλ να λέει 8 λεπτά, 10 λεπτά για την κυρία Guilfoyle. Για το τι θα γίνει μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, τι θα γίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Έβλεπα ιστορίες. Εξηγούσαν ότι ταξίδευσε η ίδια στην Ελβετία με Έλληνα επιχειρηματία. Ποιο είναι επιχειρηματία, συζητούσαν. Δηλαδή έχει για δημοσιογράφους, έχει πολύ πράγμα.
1: Και για το ίδιο θέμα, ο καθηγητής... Ναι, τον κύριο Συρίγο θα ακούσουμε, καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
0: Οι πρέσβεις που επιλέγει ο Τραμπ σε ένα ποσοστό 80% είναι μη διπλωμάτες. Μόνο το 20% είναι διπλωμάτες καριέρας. Το γεγονός ότι έχει επιλέξει την Guilfoyle είναι προσωπική επιλογή, θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του. Στην περίοδο που είναι πρέσβης στην Ελλάδα, είχε πάρει τις σωστές εγκρίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Και αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση μιας 41χρονης, μιας γυναίκας 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάση, τον πρώην σύζυγό της, χρησιμοποιώντας φαρμακευτικές ουσίες, και μάλιστα εντόπισε την προσπάθειά της ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, μέσα από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες την κατέγραψαν ακριβώς να βάζει στο φαγητό του αυτά τα φάρμακα. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Λάζος Μαντικός από νωρίς το πρωί έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους. Έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Λάζο.
2: Καλό μεσημέρι από το βροχερό Περιστέρι, γιατί και στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η βροχή. Μία αναστάτωση υπήρξε μεγάλη στη γειτονιά του Περιστερίου την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν ακούτε και τη βροχή, γιατί είχε βρέχει όμως το αυτοκίνητο. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς ενημερώθηκε η αστυνομία αρχικά για μία διάρρηξη σε μία οικία. Πήγαν στο σημείο, όταν πήγαν στο σημείο κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για διάρρηξη αλλά για μία ολόκληρη οικογενειακή ιστορία που όπως φαίνεται, καθώς άρχισε να τους διηγείται το τι ζει ένας άνδρας 41 ετών από τον Φεβρουάριο περίπου, καθώς ο ίδιος όπως καταγγέλει θεωρεί ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει. Μάλιστα συνελήφθησαν και τα πρώην πεθερικά του, τα οποία περίμεναν στο αυτοκίνητο την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία θα λέγαμε πιάστηκε στα πράσα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του πρώην σύζυγου της, το οποίο το άνοιξε και με δικό της, όπως φαίνεται, είχε αντικλείδη μαζί.
1: Εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν ο σύζυγός της στο σπίτι.
2: Όχι, δεν ήταν στο σπίτι. Έβλεπε όμως από τις κάμερες ασφαλείας που είχε.
1: Άρα κάθεται ο στρατιωτικός γιατρός, έχει βάλει κάμερες ασφαλείας, κάθεται από το κινητό του, βλέπει τις κάμερες του σπιτιού του και βλέπει ξαφνικά την πρώην γυναίκα του να μπαίνει στο σπίτι του.
2: Μάλιστα φορώντας μάσκα και παρατηρεί, σύμφωνα με αυτά που έχει καταθέσει έτσι και καταγγείλει βασικά, την γυναίκα του φορώντας μάσκα να βάζει με ένεση στο κουτί, στο δοχείο που είχε το μέλι, κάποια ουσία, όπως επίσης και στα φρούτα αλλά και στα κατεψυγμένα κρέατα που είχε στο ψυγείο. Ο ίδιος λοιπόν εκείνη τη στιγμή πηγαίνει στο διαμέρισμα του και αρχίζει ένας διαπληκτισμός έξω από το σπίτι. Η ίδια, υπάρχει και σχετικό βίντεο, αρχίζει να φωνάζει σε βοήθεια. Οι γείτονες κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιος τσακωμός μεταξύ του ζευγαριού και έτρεξαν να βοηθήσουν την γυναίκα. Ωστόσο όταν πλησίασαν, ο άνδρας αυτός άφησε την πρώην σύζυγό του. Οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο, συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο την γυναίκα και τα πρώην πεθερικά του 41 ετών άνδρα. Και το άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το περιστατικό, είναι ότι γίνεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους, το οποίο κλαίει με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τώρα ο ίδιος, όπως αναφέρει, ξεκίνησε αυτό από τον Φεβρουάριο, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να έχει κάποια έτσι να δυσπορία όταν κατανάλωνε φαγητό. Και κυρίως όταν πήγαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν κάτι να φάνε με την σύζυγό του, όταν έφαγε το γεύμα του άρχισε να νιώθει μια μεγάλη έτσι, ταχυκαρδία. Ζήτησε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να δει τις κάμερες ασφαλείας και αντίκρισε, όπως υποστηρίζει, τη γυναίκα του όταν είχε πάει ο ίδιος στο μπάνιο να βάζει κάποιο υγρό στο φαγητό του.
1: Απίστευτο.
2: Αυτό υποστηρίζει και ο ίδιος. Ναι. Τώρα θέλω να σας πω ότι κατά τη σύλληψη των πρώην πεθερικών του και της πρώην γυναίκας του εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο γάντια, μάσκα και κάποια μπουκάλια με υγρό, το οποίο τώρα το ψάχνουν να το δουν οι αρχές.
12: Τι ακριβώς
2: πάει
12: έχει,
2: στο γενικό χημείο του κράτους. Υποψιάζονται, βέβαια αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, βρήκαν 10 ml ατροπίνης. Μάλλον είναι ένα υγρό το οποίο στην ουσία δεν είναι δηλητήριο, αλλά αν το καταναλώσει σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να πάθει δηλητηρίαση. Όλα αυτά όμως τώρα πρέπει να αποδειχθούν. Τα έχει πάρει το υλικό αυτό το Γενικό Χημείο του Κράτους. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αφέθηκαν ελεύθεροι και η πρώην σύζυγος και τα πρώην πεθερικά, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης. Θέλω να είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί και οι δύο πλευρές έχουμε ένα διαζύγιο, έχουμε ένα ανήλικο παιδί, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια στην ουσία σε αυτή την υπόθεση όλη.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να είμαστε ακριβώς όπως το είπες, προσεκτικοί, παιδιά μέσα. Από τη στιγμή που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, νομίζω ότι θα καταλάβουμε
2: τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας.
1: Ναι, έτσι, καλά. Δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστώ, Λάζο. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Ο Λάζος Μαντικός για αυτή την ιστορία. Και τώρα σε κάτι ευχάριστο. Ναι, αφορά το χώρο της υγείας, αφορά εξετάσεις. Το ευχάριστο το λέω με την έννοια ότι επιτέλους στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προκειμένου να κινηθούμε τουλάχιστον σε προληπτικό επίπεδο, γιατί συνήθως δεν αντιμετωπιζόταν έτσι η κατάσταση στον χώρο της υγείας. Πάντα αφήναμε την κατάσταση να φτάσει στο νοσοκομείο. Τώρα υπάρχουν τα προγράμματα, αυτά προλαμβάνουν και σε προληπτικό επίπεδο τουλάχιστον σώζονται ζωές, κυριολεκτικά σώζονται ζωές. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας πει για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Γεια σου, Γεωργία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ακριβώς έτσι είναι. Και άνοιξε η αυλαία για την δεύτερη φάση του προγράμματος Προλαμβάνω. Ήδη από το πρωί ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού. Πρόκειται τώρα για δύο κατηγορίες δικαιούχων. Αφορά σε γυναίκες από 45 έως 74 ετών, οι οποίες μπορεί να είναι ασφαλισμένες, μπορεί να είναι και ανασφάλιστες και οι οποίες θα μπορούν να κάνουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον κρυθεί απαραίτητο, υπερηχογράφημα μαστών και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Τα SMS τώρα αποστέλλονται στις δικαιούχους του προγράμματος που έχουν ενεργή την άειλη συνταγογράφηση, ωστόσο και για αυτές που δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει επενδύσει ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ήδη από τον πρώτο κύκλο είδαμε απτά αποτελέσματα. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο γυναίκες έκαναν ψηφιακή μαστογραφία. Περίπου 90.000 από αυτές, σε 90.000 από αυτές εντοπίστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα και σε περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, κάτι που βλέπουμε ότι αυξάνηκε θεαματικά τα ποσοστά της πληρουσίασης, γιατί η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Χιλιάδες γυναίκες, όπως είπε και η κυρία Αγαπηδάκη, μίλησε το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε, μας είπε και η Γεωργία, έχουν διαγνωστεί εγκαίρως σε αρχικά στάδια της νόσου και έτσι μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά τη δράση που ξεκίνησε σήμερα, μας λέει τα στοιχεία η κυρία Αγαπηδάκη.
5: Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.
1: 2.400.000 γυναίκες αφορά αυτό το νέο πρόγραμμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
22: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάης, Ιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
23: Χρώματα. πάντα κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Δυσκολία ακοής. Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
26: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
27: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
28: Πείτε μου κυρία Σούλα.
27: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
28: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
29: Σίγα την κομισιόν.
27: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
28: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
27: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
30: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
31: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
32: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
31: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Επιστρέψαμε για να πάμε αμέσως τώρα στη Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφές πλαίσιο για το τι θα γίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο του. Οι πολλές χιλιάδες μαθητών στο σχολείο τους. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
33: Καλό μεσημέρι. Ναι, οι περίπου 4.000 μαθητές είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Σήμερα μηχανικοί που ανέλαβαν τους ελέγχους για λογαριασμό του τεχνικού επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι των κτηριακών υποδομών από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Δήμο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα για να πραγματοποιήσουν αρχικά αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης του φυσικού αερίου. Το Σάββατο θα γίνει σχετικός έλεγχος για την στεγανότητα και αντοχή των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων, και αυτό γιατί θα πρέπει τις επόμενες ημέρες οι μηχανικοί να πάρουν στα χέρια τους και το σχέδιο του χώρου εγκατάστασης. Οπότε λοιπόν το Σάββατο είναι μια σημαντική, μια κρίσιμη ημέρα για να δούμε τι θα δείξει και ο έλεγχος, για να φανεί και μέχρι πότε τα παιδιά θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση. Μιλώντας με τους γονείς μας λένε ότι δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση τηλεκπαίδευση που μπορεί να κρατήσει πολλές ημέρες. Τώρα και σε ό,τι αφορά στις αποκλήσεις που βλέπουμε από χθες, Σπύρο, ότι διαπιστώθηκαν στα σχέδια που υπήρχαν από το 2003, όταν και έγινε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο συγκρότημα, σε σχέση με αυτό που ήταν μπροστά τους οι μηχανικοί όταν πήγανε στον χώρο, Ο Δήμος απαντά ότι δεν έχει στη διάθεσή του έγγραφα που να δείχνουν ότι έγιναν τροποποιήσεις, ούτε από ποιον, ούτε και πότε. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εάν δεν γίνουν τροποποιητικές μελέτες και καινούργια σχέδια, δεν μπορεί να μπει ξανά φυσικό αέριο. Και είναι το ένα το κομμάτι της ασφάλειας και να βρεθεί η προέλευση της οσμής, και είναι και το άλλο το θέμα της θέρμανσης, γιατί έρχεται και χειμώνας.
1: Σωστά. Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Με το Υπουργείο να λέει ότι είναι θέμα του Δήμου η συντήρηση ενός κτηρίου, ενός σχολικού κτηρίου. Απ' την άλλη πλευρά, το Δήμο Αθηνών να λέει ότι εγώ έφερα μια εταιρεία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συνδράμετε και εσείς, λέει ο Δήμος Αθηνών προς τα Υπουργεία, με τεχνικό επιμελητήριο και άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Το είπε η κυρία Ζαχαράκη το πρωί, ήταν στο Sky, υπουργός παιδείας.
0: Πρώτα απ' όλα, η ευθύνη εδώ είναι του Δήμου. Ενώ την άμεση εποπτεία την έχει ο Δήμος σε όλα τα θέματα, έτσι.
2: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση, το να μπορέσουμε. Η αρμοδιότητα που ασκείται, που εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μάλιστα.
2: Καθηγητές μας, τα παιδιά μας, ό,τι μπαίνει στην πρίζα, εξοπλισμός, η διαδραστική, γι' αυτό λέμε κάθε φορά ότι στέλνουμε για τα εργαστήρια.
1: Παρ' όλα αυτά, στον έλεγχο συμμετέχει και το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να αποκλειστεί η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει διαρροή εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου επιστρέφει στο στούντιο με νεότερα για το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές.
10: Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία και έχουμε λοιπόν νεότερη ενημέρωση για το ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο.
1: Μόνο η Εύβοια δεν ήταν.
10: Ήταν μόνο η Εύβοια. Αλλά τώρα με τη νεότερη ανακοίνωση, ναι, και τη σύσκεψη έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Πελοπόννησος, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν που θα έχουν σε κόκκινο συναγερμό red code, ούτως ώστε χρειάζεται εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές που ακούσατε, ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κλειστά σχολεία και για αύριο Τετάρτη. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, ο Δήμος Κιάθου, ο Δήμος Κίμης Αλιβωρίου επίσης στην Εύβοια και ο Δήμος Ρόδου. Αυτός ο πίνακας σιγά σιγά θα ανανεώνεται.
1: Ωραία.
10: Τώρα, με ρωτάτε πολύ για κλειστά σχολεία στην Αττική. Δεν έχει βγει για την ώρα και αυτή τη στιγμή που
1: επειδή
10: μιλάμε.
1: Θα είναι στο κόκκινο, μας είπες.
10: Ναι.
1: Είναι εύλογο κάποιος να ρωτάει.
10: Να αναρωτιέται. Ναι. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια. Εάν προκύψει πρόβλημα και αν διαπιστώσει κάποιος δήμος της Αττικής ότι στην περιοχή μας, στην περιοχή τους, αναμένεται έντονα καιρικά φαινόμενα, να αναλάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία να κλείσει τα σχολεία.
1: Οπότε και εμείς τώρα θα είμαστε σε μια ευθεία με τους Δήμους για να ενημερώνουμε τον κόσμο και οι γονείς να το έχουν κατά νου.
10: Αυτό κάνουμε ως τώρα, δηλαδή δεν παίρνουν αποφάσεις περιφέρειες, κάθε Δήμος ξεχωριστά κρίνει ο Δήμος.
1: Μέχρι τώρα όμως δεν έχεις Δήμο της Αττικής να.
10: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Δήμος Αττικής. Αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα περιμένουμε από το απόγευμα και μετά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η ισχυρότερη ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δοκιμασία για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο, η ευνηδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέαμπελ Μπάς. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος 1,3% σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα, καθώς και οι εξαγωγές. Θετικότερες εμφανίζονται πλέον και οι προοπτικές για την Ευρωζώνη, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 1,1% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ελαφρά βελτίωση και στην παγκόσμια οικονομία, με 3,1% για το 2026 και 3,4% για το 2027.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, στα πιο πρόσφατα έτσι της επικαιρότητας, να πούμε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία δυστυχώς για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κάνει ταξίδι κανονικά, εισιτήρια τα πάντα, να πάει την Πέμπτη στη Μασσαλία που παίζει με τη Μαρσέιγ, αλλά δύο μέρες πριν οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Βελοντρόμ. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια κλπ. Τρεχαγύρευε τώρα τι θα κάνουν. Ουσιαστικά δεν θα μπορούν. Γενικά ήταν ένα επίφοβο ταξίδι, ναι, αλήθεια, ναι, ναι, είναι. Λόγω και όσων γίνονται στη Γαλλία, αλλά και σχέσεων οπαδικών Μαρσέι, ΓΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας κλπ. Καλό ήταν να τα αποφύγει όποιος ήθελε. Mm. Τώρα, θέλοντας και μη, δυστυχώς, ναι, ναι, δεν θα πάνε, και κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να χάσουν και τα χρήματά τους. Κατά τα λοιπά, χθες πολύ μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της έκτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, στο πρωτάθλημα της Super League. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 μέσα στον ΠΑΟΚ και ίσως να μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ, γιατί είχε χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Έπαιζε και με 10 ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά. Έτσι, δεν είχαμε 7 στα 7 των γηπέδων στην αγωνιστική, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κέρδισαν. Και τώρα μπαίνουμε λίγο στους αριθμούς ευρωπαϊκής εβδομάδας γενικότερα, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Απόψε υπάρχει υπάρχει Βαλένθια Ολυμπιακός και Παρτιζάν Παναθηναϊκός, το πρώτο μέρος της διπλής αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Champions League. Την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη στο Europa. Ακριβώς. Και Παρασκευή τα άλλα δύο παιχνίδια, ωραία, Ολυμπιακού, ωραία, και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
1: Θα θυμίσουμε και αύριο.
3: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο ειδήσεις, αμέσως μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Είναι μια μέρα που χρειάζεται λίγο προσοχή η σημερινή, μέχρι αύριο το πρωί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Καλό υπόλοιπο ημέρας λοιπόν, εύχομαι.
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο! Ας γελάσω!
15: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
17: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε
5: η ώρα είναι 3.
6: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
9: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
8: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
9: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
13: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ,

0: Η ώρα είναι 4.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
6: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ένας δρόμος τραγούδια με την
3: Προσωπικά
2: Ελένη Δήμου. Προορισμός το Θέατρο Γιαννιτσών Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια. Προσωπικά.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
10: Και τώρα, like στη μουσική,
11: like στη μουσική,
10: like στη μουσική,
11: like στη μουσική.
10: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένη μου φίλη, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Πατάμε το play και ξεκινάμε, παιδιά, να ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και με θετική σκέψη και με χαμόγελο, παιδιά, σήμερα Τρίτη, 13 του μηνός, μη πτωείστε, με το 13 είναι αγαπημένος μας αριθμός. Τρίτη και 13, αυτά στα πιστεύουν άλλοι, όχι εμείς. Λοιπόν, ξεκινάμε με θετική ενέργεια.

Μάρης Βαρδής για την πρεμιέρα του The Voice. Μετά το θάνατο, λέει, του Γιώργου Μαζονάκη, έπρεπε η παραγωγή να αφήσει ένα διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα. Δεν είναι, λέει, κεφάτο το The Voice. Παιδιά, έχει δίκιο.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ένας δρόμος τραγούδια με την
4: Ροσοπικά.

0: Ελένη Δήμου. Προορισμός, το Θέατρο Γιάννητσών, Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ, ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου, στα Γιάννητσά. Σαββατόβραδο, 31 Οκτωβρίου, σε ένα δρόμο τραγούδια.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: τώρα.
1: Όπως είπαμε, παιδιά, η Ράδιο Αρβίλα ανακοίνωσαν το τέλος τους από τον Αντένα. Υπάρχουν λοιπόν δύο κανάλια που έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπομπή τους. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα είναι τη φετινή σεζόν.

Έφτασε η ώρα για τα αγαπημένα ζώδια και τάκες. Η Σελήνη, παιδιά, στον Σκορπιό. Επιθυμίες που ανάβουν φωτιά.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, κάθε ζώδιο, παιδιά, έχει μια αποστολή. Αυτά μας λένε εδώ τα άστρα και τα ζώδια. Το θέμα είναι, παιδιά, να έχουν μια καλή αποστολή, γιατί τα περισσότερα ζώδια, έτσι και μη με βρίσετε παρακαλώ, τα περισσότερα ζώδια μας εκνευρίζουν πολλές φορές και μας πάνε τα νεύρα, έτσι, με τις ιδιοτροπίες τους και με τις παραξενιές τους, έτσι. Για ποιο ζώδιο να πούμε για τον Παρθένο, για τον Καρκίνο, καλά είναι τα καρκινάκια βέβαια, αλλά έχουν τις παραξενιές τους.

0: εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και όλοι το γνωρίζουν ακόμα και σήμερα. Ένα τραγούδι που όταν τα ακούμε μας ταξιδεύει, παιδιά. Μας κάνει να σκεφτόμαστε όμορφα πράγματα. Μας κάνει να ανατριχιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε από τον Νίκο Βέρτη την επιτυχία «Αν είσαι ένα αστέρι».

Αγαπημένοι μου φίλοι, πέρασαν κιόλας 2 ώρες. Ναι, είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος όταν περνάμε καλά. Εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική παρέα Like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Φεύγω, εσείς μένετε. Γιατί για σας το αγαπημένο ραδιόφωνο έχει φροντίσει την καλύτερη μουσική επιλογή. Την καλύτερη μουσική επιλογή που εσείς ζητάτε, αγαπημένοι μου φίλοι. Λοιπόν, αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια, γεια σας.

0: Ένας δρόμος τραγούδια με την
1: προσωπικά
0: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.
1: Προσωπικά.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Bella FM.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέλος.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.